0: The Choice. Hits only. Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
2: Hits only. Nueva York.

0: Ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.
3: And it goes.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Αχ, κάνει και γελάκι η φίλη μου εδώ πέρα στο τέλος του τραγουδιού. Μου αρέσει όταν έχει τέτοια ηχητικά. Καλημέρα!
0: Good morning, how you doing?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Και εσύ μια χαρά φρέσκος μου είσαι.
0: Ναι, καλά είμαι, καλά.
1: Το μαλάκι σου χτενισμένο σε χωρίστρα πλαϊνή. Έχεις κούρεμα, πότε σήμερα?
0: Έχω σήμερα, ναι.
1: Α, είδες, το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
0: Και εντάξει, ανάλογα με το πώς το κάνεις, μπορεί να φαίνεται, άμα το κάνεις προς τα πάνω,
1: ναι,
0: φαίνεται πιο πλούσιο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, όσο μαλλί έχω. Αλλά άμα το κάνω έτσι και είναι λίγο κολαριστό, φαίνεται ότι κουρεύτηκα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι και θεωρώ ότι ένα τσάκ πρέπει να πάρεις και το μουσάκι λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λιγάκι θέλει να το τριμάρεις και το μουσί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, βαριέμαι να το κάνω εγώ ίδιος. Το μουστάκι.
1: Μουστάκι.
0: Μουτσάτσο.
1: Άστο, μπορεί να σου πηγαίνει λίγο. Όχι, όχι μόνο μουστάκι, να πάρεις τα μουσια σου λίγο περισσότερο και λίγο το μουστακάκι να είναι ένα τσάκ λίγο πιο μεγάλο. Όχι να το στρίβεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Σε μέγεθος λες.
1: Ναι, έτσι να έχει. Να είναι λίγο πιο μεγάλο από το μουσί.
0: Την τελευταία φορά μου το άφησε λίγο πιο πολύ το μουστάκι από ότι το υπόλοιπο γέννη.
1: Γιατί δεν σε θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, ψιλοξεχώριζε. Ναι, ήταν σαν. Πώς ήταν ο Brad Pitt σε εκείνη την ταινία?
1: Αυτό
0: που
1: θέλω
0: τον...
1: να γίνεις.
0: Ναι, τον...
1: αυτό θέλω να βλέπω κάθε μέρα μπροστά μου. Κάτι... αυτό θέλω.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι? Δες τώρα, μια και πιάσαμε το μουσί μου.
1: Τις τρίχες πρωί-πρωί.
0: Ναι. Γενικά, όπως βλέπεις, έχουν γίνει όλες γκρίζες πιο, πιο πολλές.
1: Εντάξει.
0: Και δημιουργείται εδώ αυτό το goat beard που λέμε.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Το οποίο με ένα δεν μ' αρέσει.
1: Είναι ωραίο όμως.
0: Ναι, αλλά έχει. Πώς το εννοώ, τι δημιουργείται ακριβώς?
1: Σαν πάντα, είσαι σαν το πάντα.
0: Είναι το μουστάκι και γύρω-γύρω προς το στόμα.
1: Είναι μαύρο.
0: Είναι μαύρο. Άρα είναι σαν να δημιουργήθηκε αυτό το goat beard χωρίς να το έχω κάνει εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Φτου, φτου, φτου. Μ' αρέσουν τα μουσια σου. Λίγο κόψε τα παραπάνω και θα είσαι ακόμα πιο κούκλο.
0: Πάσε και εσύ, άμα είναι.
1: Να αφήσω μουσια. Your FM 98.2 and 104.3.

0: αγαπώ αυτό το τραγούδι. Είναι αγαπησιάρικο, το αγαπώ κι εγώ και γίνεται η αγαπούλα ακόμη περισσότερο. Καλημέρα, είπαμε.
1: Τσοή
0: FM, είπαμε. 98-2-104-3. Σταθερά συντονισμένοι εδώ από το πουρνόπουρνο, από το χάραμα. Είστε κοντά μας με Choice Breakfast, φυσικά και Άντι Παναγιώτου.
1: Είναι και η Νατάσα Ντούρζα, εντάξει. Αναγκαστικά φέτος έπρεπε να την βάλουμε κάπου. Και
0: κάπου να την πήξουμε, σου λέει να την βάλουμε.
1: Εδώ μαζί μου.
0: Ας τη βάλουμε στον Άντι.
1: Σήμερα, μια και προηγουμένως σχολιάσαμε το δικό μου το μουσί, εγώ θα σχολιάσω το outfit σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι effortless, που λέμε στη γλώσσα της μόδας.
0: Ναι.
1: Και μου μοιάζει έτσι λίγο σαν να είσαι ντυμένη για να πας να παίξεις ένα παιχνίδι γκολφ, ας πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έχει έτσι μια τσακτινιά.
0: Τα κορίτσια στο γκολφ δεν φοράνε φουστάκι.
1: Στο τένις.
0: Α, στο τένις.
1: Πιο πολύ. Δεν παίζουν τα κορίτσια τόσο πολύ γκολφ. Όχι, καταλαβαίνετε τώρα εγώ.
0: Ξέρετε κάτι, παιδιά.
1: Είμαι ο τελευταίος που θα το σχολιάσει αυτό. Αλλά ναι, εμένα μου βγήκε αυτό το φίλο.
0: Όντως γυναίκες δεν πολύ παίζουν γκολφ, η αλήθεια.
1: Παίζουν
0: δεν
1: μία που ξέρεις.
0: Βασικά δεν ξέρω κανέναν να παίζει γκολφ. Αλλά ναι, σε ταινίες και σειρές που έχω δει, πάλι γυναίκες δεν βλέπω.
1: Να δούμε
0: αν πάνε για να παρακολουθήσουν τους άντρες. Επίσης, ζήτημα να έχω παίξει μια φορά στη ζωή μου και όχι κανονικά σε πίστες τις τεράστιες του γκολφ με το γρασίδι. Mm-hmm. Σε παιχνίδια που τα είχα και καλά σπρώχνεις με το κοντάρι το μπαλάκι να μπεις μια τρύπα. Που είναι κλειστά, ρε παιδί μου, ναι, σε κλειστούς χώρους.
1: Ή που είναι σε χώρους που είναι και τα παιδικά παιχνίδια.
0: Μα δεν τη βρίσκω την τρύπα με τίποτε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Να πούμε κάποια δεδομένα αφού προέκυψε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με στοιχεία, το ποσοστό των γυναικών στα γήπεδα γκολφ έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας περίπου το 25% σε μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ. Mm. Άρα εμείς κάνουμε λίγο μεσάνυχτα εδώ.
0: Ή μπορεί να μην γνωρίζουμε, ρε παιδί μου.
1: Και τώρα έχουμε και παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Η ημέρα γκολφ γυναικών διοργανώνεται κάθε χρόνο, με πιο πρόσφατη εκδήλωση από 26 Μαΐου έως 2 Ιουνίου φέτος, με στόχο την ενδυνάμωση και την εμπλοκή των γυναικών στο άθλημα παγκοσμίως.
0: Για πάτε λίγο να δούμε τι φοράνε, γιατί βλέπω εδώ μια γυναίκα, ας πούμε. Μπορεί από κάτω να φοράει φουστίτσα.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι παρόμοιο το look με το ντύσιμο του τένις. Top 10 ladies τώρα. Βρήκα ένα βίντεο με γυναίκες που παίζουν γκολφ.
0: Γενικά πάντως το ντύσιμο του αθλήματος είναι κλασάτο.
1: Έχεις δίκιο. Είναι σαν τις ταινίστριες λίγο.
0: Ναι, αλλά έχει ένα κλασ, ένα chic. Είναι, ναι. Είναι λίγο.
1: Λες τη φουστίτσα, ναι.
0: Και το καπελάκι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και
0: θα ξεκινήσω γκολφ.
1: Είναι πολύ κοντίνο το look. Μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Γιατί έχω έναν φίλο μου εδώ που έχει καιρό να μιλήσουμε. Είναι ο Άντσο, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Και ναι, όλα καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου λέει, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ότι υπάρχει και αυτή η ειδικότητα. Καλημέρα! Good morning! Αλλά εάν προσπαθήσεις ποτέ να μου πεις ψέμα εδώ. Και ενώ,
0: εγώ να σου
1: ναι,
0: πω ψέμα.
1: Ναι, πες ότι προσπαθείς να μου πεις ψέμα.
0: Και δύσκολο, τέλος πάντων.
1: Μάλλον
0: ναι,
1: μου λέει ψέματα. Μπορώ να μιλήσω μαζί του, να σε ακούσει και θα μας πει εάν
0: είναι
1: λες ψέματα ή όχι.
0: ChatGPT νούμερο 2.
1: Είναι, δεν έχει να κάνει με το ChatGPT. Είναι
0: αυτό?
1: Πριν το ChatGPT.
0: Πες μου ότι είναι ανιχνευτής ψέματος.
1: Είναι ειδικός.
0: Το θέλω αυτό, θέλω να παίξουμε. Να σου λέω ψέματα επίτηδες να δω, θα με καταλάβει, θα καταλάβει το ψέμα μου.
1: Να σου πω κάτι, είναι άνθρωπος.
0: Α, είναι άνθρωπος.
1: Τόση ώρα για άνθρωπο σου
0: μιλάω. Νόμιζα ότι είναι.
1: Απλά κρατά το κινητό που μιλάμε στο Messenger.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είναι.
1: Άντσο, νόμιζα ότι είσαι application. Ναι. Όχι, ρε, είναι ειδικός.
0: Έτσι όπως το περιέγραψε.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι είναι μια φάση.
1: Πώς είναι, ρε παιδί μου, που έχουν και στις ΗΠΑ στην αστυνομία, ας πούμε, αυτούς που θα καταφέρουν να.
0: Και πώς το καταλαβαίνει, από τη φωνή και μόνο.
1: Από τη συμπεριφορά.
0: Δεν με βλέπει όμως, με ακούει.
1: Ναι, είναι ειδικός.
0: Για κάνε μου μια ερώτηση να δω, θα με καταλάβει αν λέω αλήθεια ή ψέματα.
1: Θες να το κάνουμε.
0: Το λοιπόν, κάνω, αλλά δεν θέλω να είναι ερωτήσεις. Να είναι ερωτήσεις που λέγονται στον αέρα.
1: Υπάρχει τρόπος. Δεν τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θες να το κάνουμε τώρα, θα μας πεις δύο, σε λίγο, δύο ιστορίες. Η μια θα είναι αληθινή ή άλλη ψεύτικη, που σε αφορούν. Δύο ιστορίες.
0: Ωραία.
1: Και θα πρέπει να μας πει ποιο είναι το ψέμα.
0: Έγινε.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Έγινε.

0: οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Take me there, Αμποντάτσι. Το ξέρεις ότι είναι αντρική φωνή αυτή, έτσι?
1: Ναι, μου το έχεις πει και εσύ και νόμιζα ότι είναι γυναικεία.
0: Θυμίζει αλλά... γυναικεία φωνή, ναι, ναι, ναι. Ψάξτε τον, είναι ο Ντάτσι, δηλαδή D-A-T-I. Δύο. Δεν είναι λέξεις. Λέξεις τις λες. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, γράμματα, ξέρω. Συλλαβές.
0: Δύο συλλαβές είναι, ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Λέω, είναι συλλαβιστό το όνομά του. Πώς έχει ένα τραγούδι στο μέξι. Τέλος πάντων, μου ήρθε τραγούδι. Με. Να το λες. Πώς είναι αυτό το τραγούδι?
1: Με τα ματιά να το λες. Πού κολλάει αυτό?
0: Είναι δύο σύλλαβες. Σου απάντησα κιόλας τραγουδιστικά. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε για άλλη μια στο Choice Breakfast. Είναι η Νατάσα Τούζα.
1: Η Τούζα είναι ο Άντι Παναγιώτου. Και ρίξε και το χειροκρότημα για την Πέμπτη.
0: Μα συγγνώμη δηλαδή. Φεγγάρι Θέστε.
1: Άντε σπάει, τα σπάει όλα πάει.
0: Εκτονωθείτε, βγάλτε τα το σύστημά σας. Βγείτε έξω από το κορμί σας. Χορέψτε.
1: Μάλιστα.
0: Η ψυχή θα βγει να χορέψει λίγο, ναι. Και θα επιστρέψει, καταλάβεις.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Ναι.
0: Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, δεν ξεχνιόμαστε, γιατί η οικογένεια κάθε φορά που συγκεντρώνεται και γίνεται μια μάζοξη, ξινά καλή ώρα, έρχεται και Σαββατοκύριακο και λες τι θα δω σειρά, θα δω ταινία. Μα έχεις και παιδιά, λίγο μια μανούρα, ένας τσακωμός γίνεται για το τι θα παρακολουθήσει ο καθένας. Η ΣΥΤΑ Vision και το Cube Plus όμως έχει τη λύση, γιατί ο καθένας μπορεί να απολαμβάνει ό,τι θέλει, ό,τι αγαπάει, χωρίς να υπάρχει αυτός ο τσακωμός. Τις συσκευές που έχει, πλάς το παιδάκι σου, πάρ το τάμπλετ, δες ένα παιδικό.
0: Μπορεί να είσαι χωρίς οικογένεια όμως.
1: Και τι θα βλέπεις, δύο διαφορετικά
0: μόνος,
1: πράγματα.
0: Και μπορείς να δεις μέχρι και τέσσερα αθλητικά τα κανάλια ταυτόχρονα.
1: Εντάξει, αυτό ναι, εσείς οι άντρες ξέρετε που παρακολουθείτε τα αθλητικά.
0: Εντάξει, ανάλογα.
1: Κοίτα, ναι. Σε φάση που έχει 5-6 τέτοια ταυτόχρονα.
0: Παιχνιδιά.
1: Βοηθάει.
0: Ναι.
1: Ένα στην τηλεόραση, ένα στο κινητό, ένα μα στο τάμπλετ.
0: Ήθελα να σου το πω σαν feature αυτό, γιατί μπορεί να μην το ξέρεις. Είναι το Experience More της ΣΥΤΑ Vision, όπου βλέπεις τέσσερα αθλητικά κανάλια ταυτόχρονα, απολαμβάνεις δύο κανάλια 4K και επιλέγεις τη γωνία λήψης που θέλεις.
1: Αυτό εμένα μου αρέσει. Ότι έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις τη γωνία λήψης. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
0: Αυτό περιμένεις.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα δεν το θέλω μόνο στα αθλητικά, το θέλω και στις σειρές να γίνει. Επιλέγω εγώ τη γωνία.
0: Α, για να βλέπεις τον πρωταγωνιστή λίγο
1: πιο. Όχι, οτιδήποτε. Μπορεί να επεξεργάζεσαι πράγματα από το περιβάλλον της ταινίας, από το σκηνικό που δεν τα προσέχει το μάτι.
0: Ναι,
1: δεν έχεις προσέξει τώρα, παιδιά, κάποιες ελληνικές παλιές ταινίες που ήταν ασπρόμαυρες που πλέον τις έχουν κάνει έγχρωμες.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Εμένα δεν μου αρέσει, όμως μου αρέσει γιατί προσέχω πράγματα στο σκηνικό, λεπτομέρειες που δεν προσέχεις όταν είναι ασπρόμαυρες.
0: Περίμενε, αφού πες δεν σ' αρέσει.
1: Ναι,
0: τελικά.
1: Μου αρέσει να παρακολουθώ γιατί προσέχω πράγματα στο σκηνικό, στο background που δεν τα προσέχει το μάτι σου όταν είναι ασπρόμαυρο τη λεπτομέρεια. Μπορεί ας πούμε να είναι ένα μπακάλικο. Εγώ κοιτάω τα προϊόντα πίσω, τι μάρκες είχαν, τα κουτιά. Ενώ όταν είναι άντε πάλι, εδώ μας ήρθε.
0: Πόρε,
1: τι
0: φίλε.
1: Να τον κάνω, δεν σ' αρέσει.
0: Άντε πάλι, πάλι λέει.
1: Έλα
0: κοντά να πεις καμία κουβέντα.
1: Είναι σαν να με διώχνεις. Σαν να λες θέλω να έρθω εγώ, φύγεσαι εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μιλάει.
0: Τι
1: μάνα
0: γίνεται?
1: Μου. Έλα πιο κοντά.
2: Αν τι κάτι μου κάνει.
0: Τι σου κάνει?
2: Τα πρώτα εγώ ήθελα να σε.
0: Σου βάλε χέρι.
2: Έτσι μια σοβαρή καλημέρα.
0: Μα είναι πολύ υπερβολικά. Δηλαδή να σε καλωσορίζετε.
1: Εγώ ψαρώνω με την καλημέρα.
0: Και καλησπέρα και καλή βραδιά είναι η καλημέρα.
2: Να σα πω και να σα πω. Θα πιούμε κάτι.
1: Εγώ σήμερα. Εγώ σήμερα.
2: Γιατί έχω την τρελή δίπλα.
1: Ναι, έρχομαι. Είναι σειρά μου.
0: Δεν το λέμε ότι είναι τρελή. Το αφήνει να αιωρείται.
2: Στον κλικ δεν τα λέμε, τα λέμε στον choice.
1: Περιμένετε με.
0: Δηλαδή είναι ωραίο αυτό, βγαίνει προς τα έξω.
1: Όλα, γίνονται όλο ζώντανα.
0: Το όλο θέμα που μας διακατέχει, τα θέματα μας ευρύτερα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι που είναι για τη Μαρία. Σήμερα είναι και Throwback Thursday.
1: Και έχω και τις ιστορίες μετά να σας πω.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να προαναγγείλουμε. Νέο παιχνίδι. Με αφορμή και την κουβέντα που κάναμε για τον Άντσο, ο οποίος είναι πώς το λέμε,
1: τι θες να πεις?
0: Συμπεριφορά,
1: συμπεριφορολόγος, δεν ξέρω. Τώρα δεν έχει εικόνα όμως. Να δω αν θα καταλάβει από την περιγραφή μου, από τον τόνο της.
0: Τι ακριβώς θα κάνουμε, θα πούμε δύο ιστορίες. Θα μας πει μάλλον η Νατάσα δύο ιστορίες. Η μία θα είναι αληθινή, η άλλη ψεύτικη. Και θα πρέπει και εσείς με τη σειρά σας να εντοπίσετε την ψεύτικη,
1: ναι,
0: στο Viber. Ποια από τις δύο ιστορίες δεν έγινε ποτέ? Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Υπέροχο τραγούδι για τη φίλη μας τη Μαρία που το ζήτησε, The Cure από την Ολίβια Ροντρίγκο. Και πρωτού πάμε στο παιχνίδι, να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματά τα οποία έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τους μικρούς μας φίλους που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα στον Άρη, την Σεμέλη και στον μπαμπά τον Μάικ. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Μιχάλη και τους μικρούς Αναστασία και Κυριάκο. Καλημέρα σε ποιον? Κάτσε να δούμε λίγο εδώ. Είναι η Θάλια. Καλημέρα, Άντι και Νατάσα. Θα ήθελα να ακούσω το Gangsta's Paradise στο δρόμο για το σχολείο.
1: Μάνα μου.
0: Πρέπει να είναι η κόρη, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ο γιος. Τώρα δεν βλέπω το όνομα. Ο Μιχάλης πρέπει να είναι. Ο Μιχάλης. Λοιπόν, έρχεται αμέσως μετά από αυτήν την κουβέντα. Καλημέρα και στη Βαλάντο. Και στην Αθηνά.
1: Την καλημέρα και την αγάπη μας σε όλους, παιδιά. Έτσι, ευχόμαστε να ξεκίνησε όμορφα η μέρα σας.
0: Θέλουμε και φωνητικά μηνύματα, by the way. Θέλουμε παιδικές φωνούλες.
1: Φωνητικά εννοείται, παιδικές φωνούλες, να μας πείτε τις καλημέρες σας, γιατί μας φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση και τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας ηχητικά. Αλλά είπαμε, αν είναι παιδική φωνούλα, ένα τσακ παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Λιώνουμε κι εμείς.
0: Το χρειαζόμαστε. Ο Παναγιώτης είναι. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Κι εγώ, λέει η Γιάννα. Κι εγώ. Τι, κι εσύ.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα όλη μέρα.
1: Ο φίλος σου είναι συντονισμένος, μας ακούει, ή θα μπω στη διαδικασία να τα πω και δεν θα μας δώσει απάντηση?
0: Η αλήθεια λέγεται, επειδή θα το κάνουμε quiz, it's okay, γιατί λέει ότι είναι σε ένα conference call με τους συνάδελφούς του στο Hong Kong. Αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Γιατί
1: παρεξενεύτηκες? Όχι, τίποτα, ναι.
0: Και λέει θα προσπαθήσω. Hopefully, κάτσε να του απαντήσω εδώ πέρα. Hopefully.
1: Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται με ένα στόχο. Να δω αν ο φίλος σου, ο οποίος είναι το επάγγελμά του το να ανοιχνεύει το ψεύδος,
0: ναι,
1: να μας απαντήσει κιόλας. Να το ρίξω εγώ αυτό. Okay, να παίξουμε με τους ακροατές.
0: Μισό.
1: Τι έγινε?
0: Όχι, έχουμε εδώ, έχουμε φωνητικά μηνύματα. Δηλαδή έχουμε τους καλύτερους ακροατές στον κόσμο.
2: Καλημέρα, Άντι και Νατάσα.
1: Καρδίλα μου, καλημέρα.
0: Είναι η Έλενα που είναι με τη μαμά τη Θάλια. Εδώ ποιος είναι?
2: Καλημέρα, κυρία
1: Άντι
2: και Νατάσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα όμορφα παιδάκια.
0: Άρη, θέλω να λες και την Νατάσα, κυρία Νατάσα.
1: Όχι, να με λέει Νατάσα, γιατί
0: εγώ
1: να με λέει
0: φίλος
1: κυρία.
0: Σου. Η Νατάσα έχει και τρία παιδάκια, να ξέρεις.
1: Και τι σημαίνει?
0: Κουνάει
1: αυτά.
0: Δάχτυλο.
1: Αχ,
0: εγώ δεν θα σου κουνήσω
1: αγαπούλα,
0: ποτέ δάχτυλο.
1: Νατάσα.
0: Εγώ είμαι ο θείος που θα είναι πάντα έφηβος.
1: Και είναι αυτός που οι γονείς λένε όχι, αλλά ο θείος ή ο νονός λέει πάντα ναι. Αυτό το πράγμα είναι,
0: ναι,
1: ο Άντι.
0: Άρα εμένα να έχεις
1: έτσι. Σας το λέω από εμπειρία.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας για να το μαζέψουμε λίγο. Είναι η Νατάσα μας, η οποία θα μας πει δύο ιστορίες. Η μία είναι αληθινή, η άλλη είναι ψεύτικη. Πρέπει εσείς να πείτε ποια ιστορία είναι ψεύτικη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το ψέμα. Πάμε.
1: Λοιπόν, είναι δύο ιστορίες. Η μία είναι των παιδικών μου χρόνων. Πολύ συνταρακτική, γιατί όταν ήμουν μικρή, εκεί περίπου στο δημοτικό και λίγο μικρότερη από το δημοτικό, δεν με πιστεύανε όταν τους το έλεγα, όταν το έλεγα στη μαμά μου. Όταν έπεφτα για ύπνο και κοιμόμουνα, δεν ήξερα αν είναι όνειρο ή πραγματικότητα αυτό που ζούσα. Είναι, ξέρεις, αυτό όταν βλέπεις και κοιμάσαι και βλέπεις ένα όνειρο και όταν ξυπνάς σου ήταν τόσο αληθινό, αλλά δεν ξέρεις αν είναι αληθινό.
0: Τέλος πάντων,
1: είχα την αίσθηση ότι βγαίνω από το σώμα μου, έβλεπα το σώμα μου δηλαδή που κοιμότανε, εγώ έβγαινα από το σώμα μου, με έβλεπα από ψηλά και περιπλανιόμουν μέσα στο σπίτι, στο διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το ξυπνούσα τρομαγμένη, γιατί ήμουν παιδάκι, μωρό. Την επόμενη μέρα έλεγα στη μαμά, μαμά, ξέρω εγώ, είδα αυτό το όνειρο, αλλά νομίζω ήταν αλήθεια, μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σε είδα εσένα το βράδυ που ήσουν στην κουζίνα και είχες ανοίξει το ψυγείο και έτρωγες. Εντάξει, δεν με πιστεύανε, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ξανασυνέβαινε αυτό μια στο τόσο. Π.χ. της έλεγα, μαμά, ξύπνησα, πάλι βγήκα μέσα από το σώμα μου, ξέρω εγώ, το βράδυ που κοιμόμουν και είδα ότι εκεί στον τοίχο από πίσω ο σωλήνας του μπάνιου έχει πρόβλημα και μας έχει δημιουργηθεί πίσω από το έπιπλο υγρασία. 1, 2, 5, 10 τράβηξε η μαμά μου το έπιπλο και είδε ότι είχε υγρασία ο τοίχος και κάπου όλοι αρχίσανε και σου λέγανε τι γίνεται με αυτό το παιδί, ας πούμε. Μήπως μας λέει αλήθεια, μήπως συμβαίνει κάτι παράξενο τα βράδια. Κατάλαβες, έχει μια υπερφυσική δυνατότητα, ρε παιδί μου, το παιδί. Εντάξει, σε κάποια φάση έπαψε όμως να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: όμως συνέβησαν 2-3 γεγονότα που ήταν αληθινά.
0: Okay.
1: Και άρχισαν να με πιστεύανε μετά ότι μου συνέβαινε αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, είναι η πρώτη ιστορία.
0: Αυτό που έβγαινες από το κορμί σου.
1: Από το κορμί μου, ρε παιδί
0: μου.
1: Είναι
0: συγκεκριμένο, είναι το.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ήταν πάρα πολύ ανατριχιαστικό όμως, σαν παιδί να το βιώνω το συγκεκριμένο
0: έχει
1: πράγμα.
0: Έχει ερμηνεία εννοώ. Είναι.
1: Γιατί δεν ήξερα αν είναι όνειρο αυτό που έβλεπα ή αν το ζούσα πραγματικά. Έβλεπα πράγματα να συμβαίνουν στο σπίτι που μετά μου τα επιβεβαιώνανε.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνανε αληθινά, ρε παιδί μου, okay. Κατάλαβες.
0: Και η δεύτερη ιστορία.
1: Και η δεύτερη ιστορία, πάμε λίγο στα μετέπειτα μου χρόνια, όταν είχα μεγαλώσει και είχα, παιδιά, ένα στόλκερ.
0: Ναι.
1: Έναν ο οποίος είχε, όταν πρώτο είχαμε ξεκινήσει και είχαμε το Facebook.
0: Αχα.
1: Ο συγκεκριμένος κάπου με είχε βρει και μου στέλνε μηνύματα. Δεν ξέρω, δεν τον ήξερα. Είχε τη φωτογραφία του Michael Jackson αυτός. Δεν είχε το πρόσωπό του. Και μου στέλνε μηνύματα, Σε κάποια φάση ερχόντουσαν κάτι περίεργα πράγματα στο σπίτι. Μεταξύ, εγώ τότε ήμουνα και μόνη μου, γιατί η μαμά μου, γεια σας, είχε πάει προς τα πάνω. Ενώ ναι, ήμουνα μόνη μου. Ναι, δεν είχα κάποιον ανήλικα στο σπίτι. Όταν έφυγε η μαμά μου, ήμουνα 19 χρονών. Λίγο μετέπειτα ήταν αυτό. Θέλω να πω, δεν είχα, ρε παιδί μου, κάποιον ενήλικα.
0: Στο βολάτσι όμως.
1: Ναι, κατάλαβε. Τέλο πάντων, και είχα αυτόν τον άνθρωπο και με τρόμαζε. Γιατί μου στείλνε πράγματα στο σπίτι. Μα θα ήταν λουλούδια, μα θα ήταν γράμματα. Που σε τρομάζανε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ήταν τρομακτικό αυτό το πράγμα.
0: Σε γούσταρε, ρε παιδί μου, και
1: σε κάποια φάση. Μου έλεγε, είμαι έξω από το σπίτι σου στο τάδε δέντρο και κοιτάω το μπαλκόνι σου.
0: Ωραία.
1: Είμαι εκεί. Εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω. Ώσπου σε κάποια φάση αυτός άρχισε να εμφανίζεται μπροστά μου. Κατάλαβα ότι είναι αυτός.
0: Και δεν ήταν ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, με το αποκορύφωμα. Μάλιστα ήταν, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω.
0: Ενώ
1: δεν ήταν. Δεν ήταν.
0: Ήταν ασχημούλης.
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν θέλω να φανεί κάπως, αλλά ήταν αλλοδαπός, ρε παιδί μου. Ήταν από τις τρίτες χώρες, να το πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Και
0: αυτό.
1: Σε κάποια φάση, παιδιά, με το αποκορύφωμα, παραγγέλνω μια πίτσα. Και μου φέρνει αυτό την πίτσα πάνω.
0: Α, έκανε και delivery κιόλας.
1: Όχι, δεν έκανε. Δεν ξέρω, περίμενε κάτω στην πολυκατοικία και ήξερε μέχρι και τι παραγγέλνω και μου την ανέβασε αυτή πάνω.
0: Ναι.
1: Και σώθηκα, παιδιά, με βοήθησε ο Θεός, γιατί τότε στο διπλανό διαμέρισμα έμενε ένας αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Και άρχισα εγώ να τσιρίζω, να φοβάμαι. Βγήκε ο αστυνομικός από το διπλανό διαμέρισμα, είχε και το όπλο και του άρχισε τα. Τον μπουζούριασε και τα έλεγε.
0: Και αυτό του φοβήθηκε.
1: Ναι, από τότε δεν με ξανά ενόχλησε.
0: Λοιπόν, μόλις ακούσατε δύο ιστορίες. Ποια είναι η αληθινή και ποια είναι η ψεύτικη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Η αποκάλυψη θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Mm-hmm.
0: Μπορούμε να λέμε τι μας γράφουν εδώ πέρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αφού είναι ή το ένα ή το άλλο. Ο Μάικ, ας πούμε, λέει ότι είναι η δεύτερη ιστορία ψεύτικη.
1: Mm-hmm.
0: Να μην δώσουμε τις πληροφορίες που γράφει. Μήπως και το ένα λέει, η πρώτη ιστορία λέει ο Τζοβάνι.
1: Μιλάμε τώρα, ψάχνετε να βρείτε την ψεύτικη,
0: ναι,
1: όχι την αληθινή.
0: Ποια είναι η ψεύτικη ιστορία. Ο Βασίλης λέει ότι είναι η δεύτερη ιστορία. Έλα, Φαζανιέλα. Απ' την άλλη, η Στάλο λέει για κάποιο περίεργο λόγο, πιστεύω η δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Η Θάλια λέει η πρώτη. Ωραία. Να σου πω εγώ ποιο είναι το ψέμα, εγώ τι νομίζω.
1: Ναι.
0: Η πρώτη.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Μήνυματα στο Viber, στο 97 710 710. Καλή επιτυχία!

0: Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Να πάμε και πάλι στα μηνύματα.
1: Να πάμε στα μηνύματα, γιατί τώρα ήρθε ένα μήνυμα. Λοιπόν, είναι καλημέρα Άντι και Νατάσα. Είμαι η Εστέλ. Εστέλ, δεν βλέπω καλά από εδώ που είμαι, βλέπω.
0: Εστέλ.
1: Εστέλ και είμαι 10 χρονών. Σας ακούω καθημερινά πριν πάω σχολείο.
0: Πολύ όμορφο το όνομά σου στο μεταξύ.
1: Πολύ όμορφο και βλέπω τη μαμά που είναι κούκλα και λέω κάτι μου θυμίζει το όνομά της.
0: Και τελικά.
1: Λέω αυτό το κορίτσι κάπου μπορεί να το ξέρω.
0: Okay.
1: Και λέω κάτι μου θυμίζει Καλλιστία όταν δούλευα κι εγώ στο Μέγκα παλιά πριν πολλά πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάμαι σωστά. Mm-hmm. Μαρκέλα μου, αν είσαι αυτή. Ναι.
0: Θα μας το επιβεβαιώσει.
1: Νομίζω είναι αυτό το πανέμορφο κορίτσι.
0: Αν είναι η
1: Μαρκέλα. Και μάλιστα είχε βγει και κάτι. Θέλω να το ψάξω. Δεν ξέρω, Μαρκέλα μου, αν μας ακούς.
0: Κοίτα, αν είναι η Μαρκέλα.
1: Κούκλα η μαμά, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Στεγνά στον αέρα.
1: Ναι,
0: κανονικά.
1: Εντάξει, γιατί όχι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε και τη Βάσια που λέει καλημέρα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω ποια από τις δύο είναι ψέμα. Αλλά Νατάσα, κάνει τις ιστορίες βιβλία.
1: Λες, παιδιά, έχω τόσες ιστορίες. Τόσες ιστορίες που αλήθεια, όχι μυθιστόρημα. Δεν φαντάζεστε.
0: Εάν τώρα συντονιστήκατε, παίζουμε το παιχνίδι όπου η.
1: Ανάτι, ναι, εγώ είμαι. Μαρκέλα μου. Πού, δεν το πιστεύω.
0: Φιλάκια σου λέει.
1: Αγάπη μου γλυκιά.
0: Θουσιάστηκε να ξέρει, ναι. Μαρκέλα Μαρίνα. Λοιπόν, να αναφέρω ότι πριν από λίγο ξεκινήσαμε νέο παιχνίδι όπου η Νατάσα μας είπε δύο ιστορίες. Τις είπε πάρα πολύ ωραία. Εγώ βεβαίως την εντόπισα. Της είπα ποια είναι, δεν θα σας πω στον αέρα, προφανώς. Και θα σας πω και πώς το κατάλαβα. Και εντάξει, εν πάση περιπτώσει, από τις δύο ιστορίες, καλύτερα
1: να επειδή είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούμε να τις επαναλαμβάνουμε συνεχόμενα, mm-hmm. μπορούμε έτσι να σας δώσω δύο hint. Ας πούμε ότι στην πρώτη ιστορία ήταν ότι όταν ήμουν μικρή, πολύ μικρή, είχα τη δυνατότητα να βγαίνω έξω από το σώμα μου και να βλέπω, όταν κοιμόμουν, και να βλέπω διάφορα πράγματα που γινόντουσαν μέσα στο χώρο, μέσα στο σπίτι. Δεν με πιστεύανε τότε η δική μου οικογένειά μου και τους έλεγα κάνατε αυτό εκείνο, τέλος πάντων μετά βγαίνανε αληθινά. Και η δεύτερη ιστορία ήταν με έναν stalker που είχα.
0: Από το Facebook.
1: Από το Facebook που με έψαχνε, ερχόταν στο σπίτι μου, με ενοχλούσε, έκανε το delivery. Σε κάποια φάση ένας αστυνομικός που έμενε στο δίπλα διαμέρισμα βγήκε και με το όπλο και τον μάζεψε.
0: Μάλιστα, ποιο είναι το ψέμα τέλος πάντων, ποια ιστορία είναι ψεύτικη? Στο Viber στο 97 710 710. Η Αθηνά λέει η αληθινή ιστορία είναι η δεύτερη, πιστεύω. Mm-hmm. Η πρώτη έχει πολύ φαντασία νομίζω.
1: Για να δούμε εσείς τι πιστεύετε και αν πέφτετε μέσα.
0: Ο Βασίλης μας λέει η δεύτερη ιστορία είναι λαφαζανιά, είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Την πρώτη ιστορία, στην πρώτη ιστορία ακουγόταν λες και την είχε πει αρκετές φορές. Ήταν εσώψυχη.
1: Okay.
0: Τη δεύτερη τη διηγήθηκε σαν παραμύθι που το έπλασε ο νους της την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Στη λέει κιόλας.
1: Γιατί, ο καθένας παιδιά όπως το εισπράττει. Αυτό θέλουμε. Εδώ θέλω να σας δω μετά
0: και
1: στο τέλος.
0: Βέβαια το ψέμα ανοιχνεύεται και από το body language. Στο μεταξύ στο
1: αυτό
0: Viper.
1: Μόνο Άντι το βλέπει.
0: Ναι, μόνο εγώ έχω τη χαρά να βλέπω αυτό το body και να ακούω. Εσείς ακούτε το language. Εγώ βλέπω το body. Καταλάβατε που κουνιέται. Η Ραμόνα λέει η αληθινή είναι η πρώτη. Η Μαρίλια είναι στην παρέα μας. Καλημερούδια. Και η Κριστίν λέει η πρώτη είναι.
1: Μάλιστα.
0: Η ψεύτικη. Πολύ φαντασία είναι, Νατάσα. Για να δούμε. Αυτό πάντως θα το κρατήσουμε. Θα είναι σχεδόν, μπορεί και εβδομαδιαίως στην εκπομπή μας. Γιατί νομίζω.
1: Ωραίο, ωραίο. Αλλά και εσύ θα το κάνεις αυτό, όχι μόνο εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μία
1: εσύ, μία εγώ.
0: Είμαστε καλοί στα ψέματα και οι δυο, μην το σκέφτεσαι. Τα white lies όμως. Τα white.

0: In the most beautiful country yard of Limassol, Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mole Μεσού.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
7: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Ήταν πολύ σωστά τα φωνητικά μας.
1: Α, καλά, δεν το συζητώ. Όπως κάθε φορά άλλωστε.
0: Δηλαδή, άμα πάει κάποιος Eurovision και θέλει να είμαστε από πίσω που θα κάνουμε τα φωνητικά, τα αουαουα.
1: Α, τα κάνεις αυτά.
0: Θα, μπορώ να τα κάνω.
1: Αυτά λέγονται φωνητικά ή δεύτερες φωνές.
0: Ή δεύτερες.
1: Αν ακούει η κουμπάρα μου, η Μικαέλα Χατζιαφρέμ που μας ακούει και μου στέλνει και κριτικές όταν τραγουδάμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάνω στα φωνητικά, γιατί είναι και δασκάλα. Πες μας, Μικαέλα μου.
0: Είναι και δεύτερες.
1: Πώς μπορούμε να το ψάξουμε, να το κάνουμε.
0: Μπορεί να είναι και μια άλλη φωνή, μπορεί να είναι η τρίτη φωνή, ας πούμε. Κατάλαβες, άρα φωνητικά, ναι. Γενικότερα. Για άλλη μια καλημέρα, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε, κοπιάστε, κάτσετε να
1: κάνουμε. Κοπιάστε, ναι, ρε παιδιά.
0: Καφεδάκι, κόφι, τσι.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς, ελάτε, σας περιμένουμε.
0: Από περιέργεια δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Ah, hello, good morning, sir. Would you like a cup of tea?
1: Αυτά ένα-ένα μου τα βγάζεις.
0: Εννοείται, σιγά-σιγά.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει εδώ πέρα 55 ηχητικά jingles και τέτοια. Αύριο που θα είμαι μόνη μου, στεγνούς θα σας αφήσω. Δεν θα σας βάζω ούτε χαλί, θα σας το λέω. Θα είμαι μόνο εγώ και θα μιλάω. Τη μύρλα μου δεν θα έχει ούτε ηχητικό ούτε τίποτα.
0: Κύμα στο κύμα.
1: Λέω έτσι αυτό.
0: Κανονικά.
1: Και ό,τι βγει, παιδιά, αύριο, ό,τι βγει.
0: Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box. Η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική.
1: Και φυσικά, μια και λες για τη ΣΥΤΑ, να πούμε ότι 24 έχει μήνος, του μηνός ο Σεπτέμβρης. Να πούμε ότι για όλο το μήνα λίγες μερούλες μείνανε ακόμα, αλλά ξέτο μου, μην κάνω κανένα λάθος. Διεκδικείται 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία και για καύσιμα και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Όπως σας είπα, η κλήρωση τρέχει όλο το Σεπτέμβριο αυτό το μήνα. Κατεβάζετε το MySita App, εξαργυρώνετε τα stars και διεκδικείτε αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Ξέρεις τι, εμάς πρέπει να μας πάρουν promoters στη ΣΥΤΑ. Δηλαδή,
1: την έχω κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Και ξέρω
1: όχι, γενικότερα. Όχι.
0: Ακούνε πολύ από τη ΣΥΤΑ τον Choice. Άμα θέλετε.
1: Είμανε καλή, είμανε καλή.
0: Θα γίνουμε οι μουσες σας. Ναι.
1: Είμανε καλή.
0: Θα είμαστε ο μουσος και η μουσα.
1: Α.
0: Εντάξει, γιατί έχω μουσει, όχι τίποτα άλλο.
1: Εγώ γιατί μουσα.
0: Η μουσα, η μουσα, η.
1: Α, η μουσα,
0: η actual
1: μουσα. Okay,
0: εγώ είμαι μουσος γιατί έχω μουσει.
1: Εντάξει, και εγώ θα είμαι η μουσα, μουσα.
0: Άστο να πέσει, να μην μας πλακώσει, ρε φίλε. Τέλος πάντων, θέλω να σε πάω στις billionaire nannies, που είναι οι καντάδες,
1: ναι,
0: για δισεκατομμυριούχους.
1: Oh.
0: Είναι μια πραγματικότητα της αγοράς εργασίας για προσωπικό πολυτελείας και ταυτόχρονα το κεντρικό θέμα της σειράς reality Million Dollar Nannies, άρα υπάρχει, που κυκλοφόρησε το 2026 από το Hulu.
1: Τι είναι το Hulu?
0: Είναι πλατφόρμα. Ναι.
1: Όπως
0: είναι το Netflix και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει. Αλλά σωστά το σκέφτηκες.
1: Ναι.
0: Στην κορυφή της αγοράς, λοιπόν, μια έμπειρη νταντά μπορεί να φτάσει να αμείβεται ακόμα και με 200.000 δολάρια το χρόνο.
1: Άντε καλέ.
0: Αυτή είναι η διαφορά από τις δαντάδες που ξέρουμε. Εξού και το όλο εγχείρημα με το reality αυτό. Τα χρήματα βέβαια συνοδεύονται από απαιτήσεις που θυμίζουν περισσότερο προσωπικό πολυτελούς ξενοδοχείου παρά μια συνηθισμένη θέση
1: τσάκια. Ναι, τι κάνει δηλαδή, μας λέει, τι κάνει η δαντά. Ας πούμε, δεν αλλάζει μόνο μια πάνα.
0: Όχι. Συνήθως δύο επαγγελματίες εναλλάσσονται ώστε να υπάρχει πρακτικά κάλυψη.
1: Σωστό.
0: Όλο το 24ωρο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Μία ταντά δηλαδή μπορεί να δουλεύει τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, 7 συνεχόμενες ημέρες και στη συνέχεια να έχει μία ολόκληρη εβδομάδα ρεπό.
1: Και την παίρνουν μαζί και στα ταξίδια από εδώ και από εκεί. Εννοείται.
0: Ναι. Θέλουν να είναι όμως, ρε παιδί μου, να έχουν σπουδές στην παιδική φροντίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους, γνώσεις πρώτων βοηθειών. Να ξέρουν περισσότερες ξένες γλώσσες.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και είναι αυτό που ανέφερες. Μπράβο, σωστά το σκέφτηκες. Εάν θέλεις ποτέ να γίνεις δαντά πολυτελούς οικογένειας, να ακολουθείς την οικογένεια σχεδόν παντού.
1: Όχι, εντάξει, το φτωχό μου το μυαλό εκεί πήγε. Δηλαδή, ναι, πρέπει να τους ακολουθείς.
0: Και μιλάς για ανθρώπους που έχουν και tutors, προσωπικούς βοηθούς, chefs, οδηγούς. Έχουν έμπειρο μεγάλο προσωπικό για όλα. Εντάξει, τώρα η νταντά μπορεί να κάνει από το σιδέρωμα των ρούχων.
1: Γιατί η νταντά να κάνει σιδέρωμα όμως?
0: Επειδή είναι και σαν βοηθός, ρε φίλε. Είναι...
1: Ναι, όταν είσαι νταντά ενός παιδιού, είσαι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στις υποχρεώσεις που έχεις απέναντι στο παιδί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θα πλύνεις πιάτο.
0: Κάνεις και αυτά.
1: Μιλάω τώρα για τα μεγάλα τα σπίτια, δεν ξέρω.
0: Μα αφού είναι αυτό λέμε.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει άλλο προσωπικό στην κουζίνα, αλλά σου λέει για παράδειγμα, επειδή φροντίζει το παιδί, είναι μια νταντά που έπρεπε να σιδερώνει καθημερινά τα εσώρουχα του παιδιού.
1: Ναι.
0: Όχι τα ρούχα, τα εσώρουχα.
1: Ναι. Γιατί και εγώ τα σιδερώνω τα εσώρουχα.
0: Είναι σιδερωμένο. Γιατί?
1: Τα σιδερώνω και τις κάλτσες.
0: Μην το ανοίξουμε
1: αυτό. Παιδιά, σώσου το λέω αυτό το πράγμα, με κοροϊδεύουν.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.
1: Επειδή σιδερώνω βρακιά, σόβρακα, κάλτσες και πετσέτες.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Πώς να καταλάβω.
0: Ναι, γιατί το κάνεις
1: το αυτό κάνω, το πράγμα. Έχεις θέλω να παιδιά, τα αποστηρώνω.
0: Έχεις έναν σύζυγο, έχεις καριέρα. Μην τα σιδερώνεις.
1: Δεν μπορώ να αφήσω σιδέρωτο βρακί.
0: Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο αυτό το θέμα. Κόλλησα με τα βρακιά της συναντάσης.

0: Αυτό θα μπορούσε να ήταν και το SMS της ημέρας. You're my getaway. Τίποτα άλλο. You're my getaway. Τι ωραίο να το λες αυτό στον άνθρωπό σου.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν
1: και
0: είναι.
1: Είπαμε, γενικά είναι ωραίο να το κάνετε. Άμα σας αρέσει, κάνει τραγουδάκι. Και δεν βρίσκεται λόγια. Και άμα είστε και στις αρχές και είστε στα ντουζένια σας, στην πρώτη γνωριμία. Είναι ωραίο να στέλνεις στίχους τραγουδιών.
0: Το σημαντικό είναι να κρατάει αυτή η
1: φλόγα. Αυτό έχεις δίκιο, ναι, αλλά στην αρχή είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο.
0: Ναι, μετά θεωρείς δεδομένο τον άλλο
1: και... κρατάς τη φλόγα, αλλά δεν είναι όπως είναι. Μην λέμε τώρα, μην κροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι όπως είναι στις πρώτες μέρες.
0: Γιατί να μην είναι. Αυτό είναι το θέμα. Να βρούμε τρόπο να διατηρείται η φλόγα.
1: Ναι.
0: Με αλφάγιωτα, να διατηρείται εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Νταντάει με λέει η Αντιγόνη σε λάθος χώρα.
1: Αντιγόνη μου.
0: Για το θέμα με τις billionaire νταντάδες. Να χαιρετήσουμε τη Μαριάννα που λέει καλημέρα. Νατάσα, Facebook έχεις?
1: Έχω, βέβαια.
0: Ωραία, θες να πούμε και πάλι το παιχνίδι μας?
1: Ποιο παιχνίδι, για να πω πάλι τις ιστορίες?
0: Όχι, στα γρήγορα, όπως το πεις την τελευταία φορά.
1: Σας είπα δύο ιστορίες που πρέπει να ανακαλύψετε ποια είναι η ψεύτικη. Η πρώτη ήταν ότι όταν ήμουν μικρή, πολύ μικρή, και έπεφτα για ύπνο, έβγαινα έξω από το σώμα μου και έβλεπα τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Διάφορα γεγονότα είχα να τηλεμεταφέρομαι, ρε παιδί μου, έβγαινα από το κορμί μου.
0: Με το σκεπτικό του ότι δεν ήταν σίγουρα, ήταν όνειρο ή όχι.
1: Ήμουν ξύπνιο ή ξύπνιο.
0: Το Paul Grace.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται.
1: Όμως, πρόσεξε, τους έλεγα πράγματα που γινόντουσαν την ώρα που κοιμόμουν και όντως ήταν αληθινά. Λέμε, να το βάλουμε και αυτό.
0: Τι νόσεις εσύ?
1: Τι νόσεις εσύ? Και η δεύτερη ιστορία ήταν για ένα stalker που είχα, που με είχε προσεγγίσει από το Facebook όταν τότε είχε ξεκινήσει. Με εντόπισε, ερχόταν κάτω από το σπίτι μου, μου στέλνε ραβασάκια πράγματα στο σπίτι, παρίστανε το delivery και άντε πάλι ο γείτονας. Βγήκε από την πόρτα, ήταν αστυνομικός, έβγαλε το όπλο, τον έκανε τσακωτό απ' έξω και τον έχωσε μέσα στην ψηρού.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η αληθινή, ποια ιστορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Στο τέλος θα γίνει αποκάλυψη.
0: Ποιο είναι το ψέμα, θα μας πείτε την ψεύτικη ιστορία στο Viber στο 97 710 710.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
8: ματρέισερ,
7: καμικάζι σλάιτ,
8: wet bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
8: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει χόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
10: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Τη CitaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it.

0: Girl Like You από Maroon 5 featuring Cardi B. Εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Υπάρχει και το application φυσικά σαν επιλογή, όπου μπορείτε να το κατεβάσετε και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.
0: Έχουμε τη Σοφία, την Ελεάνα στην παρέα μας. Τη Μαρία συζητιέται πάρα πολύ το Quiz of the Day. Είναι και ο Μάικ και ο Κυριάκος. Για να δούμε, θα το επαναλάβουμε σε λίγο. Θες να σε πάω τώρα στο Fun Fact of the Day?
1: Πήγαινε με στο Fun Fact of the Day.
0: Να με θυμίζεις λίγο γι' αυτό, γιατί νομίζω πρέπει να είναι καθημερινό.
1: Νομίζεις?
0: Είπαμε καλημέρα και πάλι.
1: Είπαμε καλημέρα, αγάπες. Καλημέρα, αγάπες.
0: Αγαπουλίνια.
1: Αγαπουλίτσες. Fun Fact of the Day. Fun Fact of the
0: Day. Σήμερα μαθαίνουμε ότι στην Αφροδίτη μία μέρα διαρκεί περισσότερο από έναν ολόκληρο χρόνο. Ο πλανήτης χρειάζεται περίπου 243 γήινες μέρες για να κάνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, αλλά μόλις 225 μέρες για να κάνει ένα γύρο γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, στην Αφροδίτη μπορεί να περάσει η πρωτοχρονιά πριν τελειώσει η ίδια μέρα. Και έχει κι άλλο. Η Αφροδίτη περιστρέφεται αντίθετα από τη γη, οπότε εκεί ο ήλιος ανατέλει από τη δύση και δει στην ανατολή.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι
1: κοίτα
0: λες,
1: να δεις τι μαθαίνει κανείς.
0: Δεν είναι απίστευτο?
1: Είναι απίστευτο.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα
1: αστρονομικά. Κοίτα, εμένα δεν με τραβάνε η αλήθεια. Είναι γιατί ήδη τάπες όπως τάπες από το ένα μπί και από το άλλο μπενάκι βγενάκι. Δεν τα κατάλαβα.
0: Βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει.
1: Αλλά ναι, είναι εντυπωσιακό αν μη τι άλλο.
0: Πώς εντυπωσιάστηκες άμα δεν το σκέφτεσαι?
1: Όχι, εντυπωσιάστηκα. Fun fact of the day. Τι?
0: Ένα έχω να σου πω.
1: Πες το.
0: Η βλακία των ανθρώπων.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Θα λέγα για τη βλακία των ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά πώς σου ήρθε μετά από αυτό που σου είπα εγώ?
0: Δεν έχει να κάνει μαζί σου. Έχει να κάνει με το σύμπαν.
1: Ναι. Είναι ανίκητη. Όχι, απέραντη. Τι λέει?
0: Πώς είναι?
1: Δεν θυμάμαι πώς
0: δεν το ξέρω να το πω και καλά, ρε φίλε.
1: Μα ψάξε, βρες το να το πούμε σωστά.

0: Κάτσε, κάτσε, να μην το αφήσουμε έτσι. Να μην το αφήσουμε έτσι. Δεν είναι σωστό. Μισό λεπτό, γιατί. Ναι. Από τη στιγμή που προσπαθήσαμε να το μεταφέρουμε, να το πούμε σωστά.
1: Να, βέβαια, καλά λες.
0: Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία.
1: Αυτό, Albert Einstein.
0: Και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο, λέει.
1: Αυτό.
0: Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή πιο πολύ είναι σίγουρος για την ανθρώπινη βλακεία από ότι για το σύμπαν.
1: Και έχει μεγάλο δίκιο, η αλήθεια είναι. Διαχρονικότατο.

0: Γιατί έπαθες παροξισμό, παιδί.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Το παίζω σε κάθε γάμο σχεδόν.
1: Μου αρέσει.
0: Μα μιλάμε. Ακούτε που είναι λαχανιασμένοι. Δεν είναι τώρα για να βγουν στον αέρα και να παίξουμε κάπως.
1: Έχει τόση ώρα.
0: Λογικό.
1: Αν πιάσει τα... την καρδιά μου, πώς χτυπάει. Κουράστηκα.
0: Ήταν ένα βαβελάρα.
1: Μη μιλήσεις.
0: Ναι, λες, κουράστηκε το στήθος σου, λες.
1: Χτυπάει η καρδιά μου.
0: Α, η καρδιά. Θα σου έλεγα, σκέψου να ήταν λίγο πιο πλούσιο, τι θα γινότανε. Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
1: Θα στα πω μετά.
0: Σιγά μου,
1: όταν κατέβει το μικρόφωνο.
0: Έλα σιγά, δεν κατεβαίνει. Ανεβαίνει το μικρόφωνο. Ανεβαίνει πιο ψηλά. Είστε εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Μηνυματάκια στο Viber στο 97.710.710. Μηνυματάκια φυσικά δεχόμαστε και στο Instagram του Choice FM Cyprus. Όπου πέρα από μηνυματάκια, ανεβάζετε και τα story σας, τα ριποστάρουμε από όπου μας ακούτε, τις καλημέρες σας, ό,τι εσείς αγαπάτε. Το κάνετε στα social media και εμείς είμαστε εδώ και φυσικά στα προσωπικά μας social media, Άντι Παναγιώτου και Νάτι Τούρζα.
0: Σήμερα είναι Throwback Thursday, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος και νομίζω θα το συνδυάσω αυτό με κάτι που έχω να σας μεταφέρω.
1: Χορευτικό πάλι, θα ξεβιδωθώ.
0: Όχι, να μην χαλαρώσουμε λίγο.
1: Ναι, λίγο χαλαρότητα μιλάμε... τι θέλω.
0: Σε πονάει και το στήθος, όχι τίποτα άλλο.
1: Μου πέρασε, στιγμιαίο ήταν.
0: Α, σου πέρασε σίγουρα,
1: ναι.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, να ζήσει παιδιά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ο Justin Bieber εμφανίστηκε ξαφνικά σε πάρκο του Los Angeles.
1: Ναι.
0: Χωρίς ανακοίνωση και χωρίς εισιτήρια βρέθηκε στο MacArthur Park
1: ναι.
0: Με μουσικούς, κανονικά δεν ήταν μόνος. Και έκανε μια μικρή ακουστική εμφάνιση.
1: Wow.
0: Ενώ μοίρασε επίσης νερά, δωροκάρτες, αλλά και είδη ανάγκης. Αλλά ήδη τέλος πάντων σε ανθρώπους που τα χρειάζονται.
1: Σε διακόπτω, αλλά σε,
0: όχι,
1: σε
0: αυτό...
1: πόσα λεπτά, δευτερόλεπτα μαζεύτηκε πλήθος κόσμου, θέλω να ξέρω.
0: Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Έχω λίγο το.
1: Πώς,
0: το zoom της κουβέντας. Σίγουρα με το που τον είδαν εκεί πέρα, μπορεί να πήραν και τηλέφωνα και τέλος πάντων όσοι ήταν κοντά να πήγαν.
1: Βέβαια,
0: να τον δούνε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία κίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία κίνηση.
0: Και οφείλουμε
1: γιατί
0: έτσι.
1: Γιατί δεν έχουμε τέτοια εδώ, βέβαια να μου πει.
0: Τι, να έρθει ο Justin Bieber να. Ή γενικά εννοεί. Γίνονται
1: ναι,
0: πράγματα. Εντάξει.
1: Γίνονται, εντάξει.
0: Ποιο θα. Τι, ότι...
1: Αυτό λέω. Πρέπει να ταξιδέψει να έρθει εδώ οποιοδήποτε. Δεν είμαστε τώρα μια χώρα μεγάλη που να έχει τους καλλιτέχνες του.
0: Α, με αυτό σκεπτικό. Όχι, ναι, σίγουρα όχι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγούδι από τον Justin Bieber. Το πρώτο μεγάλο του hit, το οποίο παίζει πάρα πολύ τώρα. Έχει γίνει viral, όπως το Beauty and the Beat. Beauty and the Beat. Που είναι με την Nicki Minaj. Εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι με το Luda. Chris είναι το Baby, Baby, Baby.
1: Baby, oh.
0: Πώς, Throwback Thursday είναι αυτό.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: μεταδόσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids, ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα, καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only. Pop, pop, pop.

0: Αχ, πάρα πολύ ωραία περνάμε εδώ, αν μη τι άλλο. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Από το χάραμα που ερχόμαστε, είμαστε σε μια ανεβασμένη διάθεση και περνάμε καλά. Αυτό
1: είμαστε,
0: έχει σημασία.
1: Αλλά να ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει να χοροπηδάμε πάνω κάτω?
0: Γιατί ποιο χοροπηδάει?
1: Εσύ προηγουμένως που πιάστηκε και λίγο το στήθος σου, τώρα κυνηγούσες εδώ τον. Έκανε sprint, κυνηγούσες τον Τσέλεπο στο διπλανό στούτιο.
0: Με περίπεξε. Και τον πήρα στο κατόπι.
1: Σε είπε Νατάσα Τουρσί.
0: Και το συνεχίζει.
1: Σιγά.
0: Το συνεχίζει.
1: Κάτσε να.
0: Όχι.
1: Κάνω κάτι.
0: Έλα, σταμάτα. Έλα. Παιδιά, με περιπέζουν.
1: Κοίτα με λίγο στην κάμερα.
0: Θα με κάνει Τουρσί.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε με τα βασικά. Πες την καλημέρα σου που είμαστε,
0: καλημέρα,
1: τι κάνουμε.
0: Καλημέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά και εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί εννοείται είστε σταθερά συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3 Choice FM. Hits only, μουσικάρες παίζουν μόνο για εσάς. Σήμερα είναι και Throwback Thursday, έτσι για να το θυμίσουμε. Οπότε αν έχετε κανένα παλιό αγαπημένο σας τραγουδάκι που το έχετε επιθυμήσει και δεν το ακούτε και πολύ στα ραδιόφωνα, στείλτε το μας να το βάλουμε, να το παίξουμε με πολύ αγάπη για εσάς, έτσι να το θυμηθούμε. Παρεούλα, μηνυματάκια στο Viber όπως είπα στο 97 710 710, και φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy, από το application του Choice FM, και παρεούλα μας σταθερά καθημερινά η λατρεμένη Σίτα. Τι είναι αυτά εδώ πέρα που μου έχεις?
1: Πάμε να κάνουμε λίγο γιόγκα. Στο μεταξύ αρέσκει μου πάρα πολλά,
0: ναι,
1: που πιντώνεις όλες τις κουβέντες, δηλαδή έτσι κάνεις και με τον Γιώργο. Άμα θες να του πεις κάτι, ας πούμε, δηλαδή.
0: Εξαρτάται. Τώρα κάνουμε εκπομπή όμως. Πρέπει να έχω μία ροή.
1: Όχι, έχεις πολύ ωραία ροή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά τα
0: λέει η παιδιά. Στο σπίτι δεν είμαι έτσι.
1: Μας λέει συνεχώς και κατευθείαν.
0: Στο σπίτι δεν είμαι έτσι. Άμα με παίρνουν όμως για επαγγελματικά τηλεφωνήματα, είμαι έτσι.
1: Αχα.
0: Είμαι πολύ ψαρωτική, να ξέρεις.
1: Είσαι μπιτσί, δηλαδή.
0: Ψαρώνουν.
1: Ναι, επειδή λες ψαρωτική, παραλία ταιριάζει. Κατάλαβες τώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Γιόγκα και λίμπιντο. Τέσσερις στάσεις που βοηθούν το σώμα για να βρεις ξανά τη σύνδεσή του την σύνδεσή σου με αυτό.
0: Θα κάνω τη γιόγκα με τον άλλον ή μόνη
1: τώρα
0: μου?
1: Κοίτα.
0: Μαζί θα την κάνουμε για τη λίμπιντο.
1: Μαζί, γιατί
0: πώς θα γίνει?
1: Η σεξουαλική επιθυμία. Όχι, εμείς θα κάνουμε τις ασκήσεις και ο καθένας στο σπίτι θα κάνει.
0: Ναι, θέλω να πω, το κάνεις με το έτερο νήμις ή το κάνεις μόνος?
1: Όχι, παιδί,
0: τη βρίσκεις
1: μου, κάνεις
0: με τον εαυτός.
1: Εσύ.
0: Α, εγώ μόνη.
1: Αυτά που πρέπει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις
0: να λειτουργήσω
1: να
0: σεξουαλικά.
1: Μπράβο στο σπίτι.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτή
0: μην τολμήσεις να την ανεβάσεις.
1: Αυτή θα ανέβει. Θα ανέβει, έκανα τη φωτογραφία. Λοιπόν, σε λίγο αυτό. Η σεξουαλική επιθυμία, όπως έλεγα, δεν παραμένει πάντα στα ίδια επίπεδα. Άγχος, έλλειψη ύπνου, ορμονικές αλλαγές, κούραση και η πίεση της καθημερινότητας μπορούν να επηρεάσουν τη λίμπιντο.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Το περνάμε,
1: ξεκάθαρα.
0: Το βιώνουμε όλοι μας λίγο πολύ.
1: Ωραία. Η γιόγκα δεν αποτελεί θαυματουργή θεραπεία για τη μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Μπορεί όμως να βοηθήσει έμεσα. Δηλαδή, όταν πάνε να κάνετε γιόγκα και να μου πείτε, μα έγκαμνο σπίτι ιστορίες, ενισχύει την χαλάρωση, την επίγνωση του σώματος και τη σύνδεση αναπνοής και κίνησης. Παράγοντες που μπορούν να κάνουν ευκολότερη την επαφή με τη σεξουαλικότητα. Και πάμε. Πάμε με την πρώτη στάση.
0: Ναι.
1: Μην απορριμμένη. Το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα, γιατί
1: ωραία.
0: Εγώ έχω σταθεί στο ότι εγώ αυτές τις ασκήσεις τις κάνω γενικότερα.
1: Άρα είσαι καλά και με το καλό μου σημεράκι. Οκ. Okay.
0: Cat cow. Το βάλε το συμπέρασμα.
1: Ναι. Εντάξει, κανονικά, ναι. Cat cow. Τι είναι το cat cow? Το κάνεις αυτό, έχεις κάνει γιόγκα?
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξεκινάμε στα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Με τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς.
0: Ναι.
1: Με την εισπνοή ανοίγουμε το στήθος, για τις γυναίκες είναι κύριο στο μεταξύ αυτό, και αφήνουμε τη λεκάνη να κινηθεί προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Με την εκπνοή στρογγυλεύεται την πλάτη, τραβώντας απαλά την κοιλιά προς τα μέσα.
0: Ναι.
1: Η συνεχόμενη κίνηση βοηθά στη χαλάρωση της σπονδυλικής στήλης.
0: Ωραία. Και
1: της περιοχής της λεκάνης.
0: Άντρα, για δεν κατάλαβα.
1: Άρα, εντάξει ρε, δεν το λέω,
0: ναι,
1: στο φάσμα του στερεοτυπού. Λέω ότι όχι πως δεν κάνει γιόγκα για τους άντρες, αλλά
0: πάμε
1: κατάλαβες.
0: Και στην άλλη την κονασάνα, την πάντα κονασάνα.
1: Μπράβο, κάθομαστε στο πάτωμα, ενώνουμε τα πέλματα και αφήνουμε τα γόνατα να ανοίξουν προς τα έξω.
0: Τύπου okay. Η λεγόμενη πεταλούδα.
1: Ναι, κρατάμε την πλάτη όσο πιο ίσια γίνεται.
0: Ναι, κρατάω.
1: Και παίρνουμε αργές, βαθιές αναπνοές. Πάμε όλοι μαζί με τη γιόγκα, έτσι. Η στάση αυτή ανοίγει τους γοφούς και μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση μιας περιοχής όπου συχνά συγκεντρώνεται ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε στη μαλασάνα. Τι κάνουμε?
0: Αυτό που κάνω
1: μαλασάνα
0: κάθε μέρα εγώ εδώ, έτσι
1: το
0: κάθομαι.
1: Κάνεις. Η αλήθεια, ναι. Άρα είπαμε.
0: Έτσι κάθομαι εγώ, παιδιά.
1: Γι' αυτό είσαι μπροστά εσύ. Ανοίγουμε λίγο τα πόδια περισσότερο από το πλάτος των γοφών και χαμηλώνουμε σε βαθύ κάθισμα, όπως πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Ενώνουμε λοιπόν τις παλάμες μπροστά από το στήθος και χρησιμοποιούμε στήριγμα, αν θέλουμε, εάν δυσκολευόμαστε με τη θέση. Η μαλασάνα κινητοποιεί τους γοφούς και τη λεκάνη και απαιτεί ήρεμη σταθερή αναπνοή. Και τέλος είναι η γέφυρα. Τη γέφυρα την κάνω στο πιλάτες.
0: Εσύ κάνεις γέφυρα?
1: Βεβαίως, δεν κάνουμε γέφυρα.
0: Πώς κάνεις γέφυρα, άμα κρέμεσαι από πάνω, έχει τα ειδικά ή την κάνεις έτσι?
1: Αγαπούλα, η γέφυρα στο πάτωμα είναι. Πώς είναι η γέφυρα? Είναι...
0: Εσύ κάνεις γέφυρα στο πάτωμα.
1: Ναι, γιατί να μην κάνω. Στο μηχάνημα του πιλάτης κάνω, αλλά okay. Εντάξει. Έχει καιρό τώρα. Καλημέρα στην δασκάλα μου. Η γέφυρα λοιπόν. Ξαπλώνουμε ανάσκελα, λυγίζουμε τα γονάτα και ακουμπάμε τα πέλματα στο πάτωμα. Πιέζουμε απαλά με τα πόδια και σηκώνουμε τη λεκάνη. Η στάση ενεργοποιεί γλουτούς και κορμό. Ο κορμός μου έχει ενεργοποιηθεί στο απόλυτο και ανοίγει το προστινό μέρος του σώματος και μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Μην κάνεις γέφυρα τώρα. Μην κάνεις γέφυρα, θα μου μείνεις. Θα μου μείνεις. Παιδιά, κάνει γέφυρα. Γράφουν οι κάμερες.
2: Γέφυρα.
0: Αυτό είναι τραπέζιο, δεν είναι γέφυρα.
2: Γέφυρα είναι, παιδί.
0: Η γέφυρα είναι, άμα έχεις τα χέρια ανάποδα και είσαι πιο καμπυλωτός. Τραπέζιο, το τραπέζι. Φανταστείτε να κάνει ο Άδη το τραπεζάκι του σαλονιού σας. Αυτό είναι ένα επίπεδο πράγμα.
1: Να σου πω κάτι έτσι όπως πάμε, τη γέφυρα το στεναγμό θα κάνω μαζί σου.

0: And David Guetta, Bet, κάπου στο δεκάλεπτο πριν από τις 9. Η παράνοια συνεχίζεται εδώ στον Choice FM και στον Click FM, μη σας πω. Και εντάξει, όλα καλά. Κάτι έχουμε πάθει σήμερα. Κάτι περίεργο συμβαίνει, δεν ξέρω.
1: Έχω μπροστά μου 4 καφέδες, 2 τους δικούς μου, 2 τους δικούς σου. Δεν ξέρω από ποιον θα μπερδέψω εδώ το είναι μου. Θα αρχίσω να πιάνω καφέδες.
0: Ξέρεις τι, πρέπει να οργανωθούμε τους καφέδες, γιατί εγώ συνήθως έναν πίνω πλέον.
1: Εσείς φταίτε. Εσείς έχετε ξεφύγει εδώ πέρα.
0: Ναι, να αγοράζει ο ένας του άλλου και τέτοια.
1: Και εγώ ένα καφέ πίνω την ημέρα και το έχουμε βρει εδώ πέρα σκηνή κορδόνι κάθε μέρα.
0: Κάπου χάθηκα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έρχονται σε λίγο τα beauty secrets.
1: Έχουμε δουλευταρά φυσικά. Μπράβο. Για tips.
0: Τα life hacks.
1: Ναι.
0: Και για την ώρα θέλω να συνεχίσω λίγο την κουβέντα με τα viral news, όπου θα σας πάω τώρα στη Lufthansa. Ξέρεις,
1: τη γνωστή εταιρεία, αεροπορική.
0: Ναι, αεροπορική, μπράβο. Mm-hmm. Που απάντησε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε σε κάτι. Επιβάτης λοιπόν παραπονέθηκε δημόσια ότι μια εγκεκριμένη πληρωμή δεν είχε ακόμα πιστωθεί και απέτησε λύση. Η απάντηση από τον λογαριασμό της Lufthansa ήταν περίπου: σου έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Η απάντηση δεν πρόκειται να αλλάξει μαγικά επειδή ρωτάς ξανά στο X. Το post αυτό ξεπέρασε τα 13 εκατομμύρια views και άνοιξε τεράστια κουβέντα για το αν ήταν αγενές ή απλώς ειλικρινές customer service. Η Lufthansa στη συνέχεια αναγκαστικά
1: απολογήθηκε
0: για τον τόνο. Όμως η αλήθεια να λέγεται, για να το θέσω και λίγο έτσι λίγο πιο light, στο X πολλές φορές είναι πιο χαλαρή συζήτηση. Επίσης θα βάλω στο κάδρο και την Ryanair που κάνει πολύ ωραίο marketing. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε μπορεί να βάλεις εσύ ένα βίντεο και να πεις: α, είναι πολύ μικρός ο χώρος που κάθεσαι.
1: Ναι.
0: Και θα σου κάνει ένα reply.
1: Mm-hmm.
0: Και θα σου πει: πού πας, ας πούμε, με 50 ευρώ. Κατάλαβες, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Α, το, να σου λέει τόσα πλήρωσες, ρε παιδί μου, αυτό έχει. Ναι. Αν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού, ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τους καίγεται και πολύ καρφάκι.
0: Και καλά, είναι marketing, αρέσει. Ναι. Πάρα πολύ στον κόσμο αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό με τη Lufthansa. Αλλά στην περίπτωση της Ryanair, θα δεις και πολλές φορές το αεροπλάνο να έχει μάτια και στόμα, mm-hmm, και να κινείται περίεργα, mm-hmm, και τέτοια. Mm-hmm. Κάνουν πολύ ωραίο marketing. Αλλά εντάξει, ναι. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό που του
1: απάντησαν έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και τι. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Εντάξει, δεν τους έβρισε κιόλας. Αλλά άμα είναι ένας συγκεκριμένος πελάτης αιμονικός, ας πούμε, που ποστάρει συνέχεια κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να βρέθηκε κι αυτός ο ένας που κάνει την εξυπηρέτηση πελατών, πώς λέγεται, να ήταν κι αυτός λίγο στα νεύρα του, λίγο μπριζωμένος, και απάντησε έτσι.
0: Τελικά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο ή όχι?
1: Αχ, δεν ξέρω, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή.
0: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
1: Ότι είναι πολλά, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Όχι, ότι δεν ισχύει. Σε καμία
1: δεν
0: περίπτωση.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Διότι το να αγοράσεις τον πελά είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να ξέρεις deep inside, άρα κατά κύριο λόγο πολλές φορές ο πελάτης δεν θα έχει δίκιο. Αλλά εσύ αναγκαστικά, αν το παίξεις με τρόπο, πώς το λέμε, έτσι, πες τη λέξη, το παίζεις, ρε παιδί μου, λίγο υπεράνω. Ξέχασα τη λέξη. Το κατάλαβες τώρα αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Κρατάς τα προσχήματα,
1: ναι,
0: για να μην έχεις τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. Μία, δύο, πέντε, δέκα θα πάρει ο πελάτης, ο οποιοδήποτε, την απάντηση που του αρμόζει και του αξίζει, ας πούμε. Ναι. Εξαρτάται τι θα σου πει πάντα.
0: Η Ραμόνα μας έστειλε μήνυμα που είναι στο customer service και λέει: καλά του απάντησαν. Το ζω συχνά. Κάποιες φορές δεν αντέχονται.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι όντως κάποιες φορές δεν αντέχονται. Καταλαβαίνω ότι εσύ από τη θέση που είσαι πρέπει να είσαι ευγενικός και να κρατάς τα προσχήματα. Όμως, ρε φίλε, μία, δύο, πέντε, δέκα, δεν έχει κι ο άλλος πάντα δίκιο.
0: Ναι,
1: θα πεις
0: ναι.
1: μία κουβέντα παραπάνω. Δεν είπαμε να βρίσεις, να μιλήσεις άσχημα, αλλά να τοποθετηθείς με ένα ανάλογο συγκεκριμένο ύφος, ώστε να μπει κι ο άλλος στη θέση του. Δεν είσαι ούτε κτήμα του, ούτε. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να μιλάει στον οποιονδήποτε με
0: περίεργο, ναι, τρόπο. Κοίτα, μα υποτιθέται αυτή η ατάκα προέκυψε διαφορετικά. Διότι γενικά το να πούμε ότι κάποιος έχει πάντα δίκιο δεν βγαίνει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να έχει πάντα δίκιο. Πόσο μάλλον όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέμε ότι έχουν την εξυπηρέτηση των πελατών, είναι πελάτες μάλλον, και πάνε στην εξυπηρέτηση πελατών, δεν μπορούν να έχουν πάντα δίκιο. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται. Όχι, παιδιά, ευγένεια και από τις δύο μεριές. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Η ευγένεια είναι το παν. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με πολύ αγαπημένο μου τραγουδί. Στο πλαίσιο της Throwback Thursday είναι η Semi Sonic. Εντάξει,
1: ναι,
0: τους ξέρεις.
1: Τους ξέρω.
0: Να σου πω λίγο το τραγούδι αυτό. Nobody knows it, but you've got a secret smile. And you use it only for me. Ποιος είμαι τελικά, ε?
1: Είσαι.
0: Ποιος?
1: Ο ένας.
0: Ε?
1: Ο ένας.
0: Σαν τον Ενρίκε?
1: Όχι, είσαι ο ένας ο Άντι.
0: Ο Άντι.
1: Ο Άντι ο ένας.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός, be one of the best.
5: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Αχ, μεγάλες στιγμές ζούμε εδώ στον Choice FM.
1: Και έχετε και εικόνα βεβαίως στο Instagram account μας, Choice FM Cyprus, γιατί τώρα προέκυψε κάτι πολύ ξεκάρφωτο. Ήρθε ο Τσέλεπος και της έκανε πλάκα της Νατάσας και την είπε Νατάσα Τουρσί.
0: Όχι, μου πήγε καλά ότι ήρθε κάτι για μένα, μου φέρανε κάτι.
1: Και το σκεφτόταν.
0: Με το courier και όντως περιμένω κάτι. Και μου λέει, αλλά λέει Τουρσί, πια για Τουρσί,
1: Τουρσί. Τον κυνήγησε αυτή.
0: Και, ναι, τον πήρα στο κρατόπι, αυτό λέγαμε ότι τον κυνηγούσε.
1: Πείτε τώρα, κάτσε να το κάνω τώρα.
0: Κάντε τώρα λοιπόν και δείτε τι έκανε ο Άντι για να με περιπέξει.
1: Το κάνω.
0: Που με είπε Νατάσα Τουρσί και όχι Τούρζα.
1: Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Δηλαδή με το που το είδα.
0: Ανέβασα. Δεν γίνεται. Ωστόσο, όσο κάνει την φωτογραφία, την ανεβάζει ο Άντι μα στο Instagram του Choice FM, φυσικά να πούμε ότι όπως κάθε μέρα έχουμε παρέα μας τη ΣΥΤΑ με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box. Η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και πιο απολαυστική, αφού μπορείτε να βλέπετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ιδίως και αν είστε πολλά μέλη στην οικογένειά σας. Και επίσης όσον αφορά και το ποδόσφαιρο, πού είναι αυτό ρε Άντι μου, λίγο πιο κάτω, κατέβασέ το μου έτσι αυτό το ωραίο, ότι μπορούμε να βλέπουμε
1: μέχρι 4 μάτς ταυτόχρονα.
0: Μπράβο, ταυτόχρονα, ναι, ναι, ναι, ναι. Και από ποια γωνία επιθυμούμε εμείς.
1: Ακριβώς. Σου έκανε εντύπωση η γωνία θέασης.
0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή σκεφτείτε τώρα να βλέπει ένα K-pop drama, ένα K-drama μάλλον η Νατάσα.
0: Και να επιλέγω
1: και να θέλει μια γωνία που να φαίνεται το πρόσωπο του πρωταγωνιστή, ας πούμε, να είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Κάτι ρε παιδί μου. Και σου να τον δίνει, είναι ωραία.
1: Φορτσαφόρα,
0: ωραία δυνατότητα.
1: Λοιπόν, λέω να επαναλάβουμε το Quiz of the Day, ένα παιχνίδι το οποίο παίζουμε για πρώτη φορά, που έχει να κάνει με δύο ιστορίες που θα μας διηγηθεί η Νατάσα. Τις λέμε λίγο πιο σύντομα τώρα. Εγώ κατάλαβα, θα σας πω πώς ακριβώς βρήκα την απάντηση, δεν το ήξερα. Και θα πρέπει εσείς να μας πείτε ποια από τις δύο ιστορίες είναι αλήθεια και ποια είναι ψέματα.
0: Και οι ιστορίες είναι, όπως είπαμε, δύο. Η πρώτη, ότι όταν ήμουν μικρή, πολύ μικρή, είχα τη δυνατότητα όταν έπεφτα για ύπνο, βέβαια δεν καταλάβαινα αν ήταν όντως συνέβαινε στην πραγματικότητα ή αν ήταν όνειρο, έβγαινα από το σώμα μου και έβλεπα το τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Και μάλιστα το εκμυστηρευόμουν, ας πούμε, στη μαμά μου, ότι η μαμά χθες κοιμόμουν, είδα ότι βγήκα από το σώμα μου, με έβλεπα από πάνω που κοιμόμουν και είδα ότι έκανες αυτό. Είδα ότι κάνατε το ένα, το άλλο. Η μία ιστορία είναι αυτή. Και η δεύτερη ιστορία ήταν για ένα stalker που είχα, που με είχε ανακαλύψει πάλι επί εποχές Facebook, ότι όταν πρώτο είχε δημιουργηθεί, είχε εντοπίσει το σπίτι μου, με παρενοχλούσε, μου στέλνε ραβασάκια, μου στέλνε πράγματα, με περίμενε από κάτω, παρίστανε και τον delivery. Και είχα έναν γείτονα αστυνομικό, όπου σε κάποια φάση άκουσε τις κραυγές μου και τις τσιρίδες μου, γιατί είχε ανέβει αυτός πάνω με την πίτσα. Έβγαλε το όπλο και τον μάζεψε.
1: Με την πίτσα,
0: μου έφερε την πίτσα πάνω, ναι. Παρίστανε τον delivery. Πού ήξερε ότι είχα παραγγείλει.
1: Ναι, είμαι χαζός.
0: Πού
1: και
0: τον
1: εσύ
0: περίμενε κάτω, δεν ξέρω.
1: Γιατί άλλο πράγμα ήθελε ο φίλος μας, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: No.
1: Ναι, το αφήνουμε έτσι να αιωρείται. Ο Georgian λέει: I believe in both stories.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο 97-710-710 περιμένω τις απαντήσεις σας. Σωστά το λέω. Ποια ιστορία είναι αληθινή και ποια ψεύτικη. Ουσιαστικά ψεύτικη πρέπει να λέω, όχι ψέματα.
0: Μπείτε και στο Choice FM Cyprus να δείτε και την αυτού μεγαλειώτιστη δική μου σαν τουρσί. Μα
1: πάει πάντως.
0: Μου πάει το
1: τουρσί. Πάρα πολύ το τουρσί.
0: Δεν μ' αρέσει. Choice FM. It's only.

0: Βγαίνουμε! Βγήκαμε! Εδώ είμαστε! Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και θα πάμε σε Beauty Secrets.
1: Πάμε.
0: Το έχουμε?
1: Πάντα.
0: Είσαι εσύ ένα όπλο πολυβόλο.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
1: Κοίτα τι γίνεται, μιλάμε για ομορφιά στο συγκεκριμένο ένθετο, όμως νομίζω μπορώ να παρεκκλίνω λίγο και να δώσω. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς ομορφιά, είναι όμως κάτι που μπορεί να χρησιμεύσει σε εμάς τις γυναίκες πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και συγκεκριμένα, όταν αρχίζει και κρυαδίζει λίγο ο καιρός, άμα φοράμε φουστίτσες, φοράμε τα καλσόν μας.
0: Σωστά.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πολύ γνωστό κόλπο, το οποίο έχει γίνει viral, το έχω δοκιμάσει, μπορώ να πω ότι πιάνει.
0: Μ' αρέσει που τα δοκιμάζεις
1: είναι.
0: Στο μεταξύ, τρελαίνομαι.
1: Ναι, γιατί κάποια μου φαίνονται πολύ περίεργα και άμα είναι απλά στην εκτέλεση, τα δοκιμάζω. Το κολπάκι αυτό λοιπόν τι κάνεις? Παγώνεις το καλσόν, παιδιά, στην κατάψυξη. Το αφήνεις να παγώσει,
0: ναι.
1: Μέχρι οι γίνες, και έτσι οι ίνες του γίνονται ανθεκτικές. Και μειώνεται η πιθανότητα να σκιστεί.
0: Ναι,
1: όταν
0: αλλά αφού κρυώνεις, θα παγώσει. Α, το αφήνεις να ξεπαγώσει.
1: Ναι, ρε, εσύ πώς το φοράς, κόκαλο, δεν μπαίνει. Το βρέχεις πρώτα. Πρώτα το βρέχεις.
0: Ναι.
1: Το διπλώνεις ξανά, το βάζεις στο θάλαμο για ένα 24ωρο. Αυτό έχετε παγώνει, γίνεται παγάκι.
0: Ναι,
1: πέτρα.
0: Ναι, ναι,
1: το αφήνεις να ξεπαγώσει και μετά το χρησιμοποιείς όποτε θες να το φορέσεις. Έτσι οι ίνες του με την ψήξη γίνονται πιο ανθεκτικές και δεν σκίζεται μετά.
0: Α,
1: σκίζεται πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι το make-up look σας ξεκινά στο Trends Beauty Store με αγαπημένα προϊόντα L'Oréal Paris και Maybelline New York. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, ρε φίλε. Δεν ξέρω, νομίζω στην προηγούμενη μου ζωή πρέπει να ήμουν Ισπανία μεριά, Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω, κάπου που να είχα αυτό.
1: Άντε
0: το
1: πάλι,
0: πράγμα
1: μην αρχίσεις.
0: Στο κορμί μου, αφού τρελαίνομαι.
1: Μάθε, πήγαινε να μάθεις τέτοιους χορούς.
0: Δεν μου βγαίνει.
1: Γιατί νομίζεις.
0: Μ' αρέσει, αλλά δεν μου βγαίνει.
1: Νομίζεις.
0: Θέλω να σε πάω κάπου αλλού όμως τώρα και συγκεκριμένα στη Γαλλία, όπου το θέαμα με μια γελάδα να πετάει πάνω από ένα βουνό έγινε viral. Δύσκολα το βλέπεις αυτό. Είναι η Βαχίν. Μία γελάδα η οποία διασώθηκε, και πόσο πολύ χαίρομαι με αυτές τις καλές ειδήσεις, με έναν άκρος εντυπωσιακό τρόπο, αφού μεταφέρθηκε στον αέρα, αντιλαμβάνεσαι και πόσα κιλά είναι, από ελικόπτερο. Το ζώο είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε λάσπες σε μία εξαιρετικά δύσβατη και απομακρυσμένη ορεινή περιοχή των Γαλλικών Πυρηναίων. Και καθώς ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν οχήματα την αγελάδα για να τη βγάλουν, ήταν εξαντλημένη κιόλας να περπατήσει. Δεν μπορούσε, γιατί όταν είσαι στη λάσπη παλεύεις εκεί, άρα κουράζονται τα πόδια σου.
1: Ψυχούλα μου, ρε, το καημένο.
0: Μη σου συμβεί. Οι διασώστες λοιπόν επιστράτευσαν ελικόπτερο για να τη σηκώσει, για να τη μεταφέρει με ασφάλεια στους πρόποδες του βουνού. Το βίντεο με την υπτάμενη αγελάδα έγινε viral. Και εντάξει, η Βαχίν, να πούμε ότι είναι καλά και αναρρώνει.
1: Μου κάνει εντύπωση όμως το ελικόπτερο πώς σήκωσε το ζωντανό.
0: Εντάξει, έχει.
1: Έχει, είναι το. Ναι, σίγουρα, γιατί δεν είναι, ξέρω εγώ. Είναι ένα βάρος, ρε παιδί μου.
0: Και δεν είμαι ειδικός σε αυτά.
1: Το υλικοφο... το
0: ναι,
1: τους
0: καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά προφανώς.
1: Χωρίς κινητήρα, κατάλαβες.
0: Ήξεραν. Ναι, ναι, όχι, καταλαβαίνω. Είναι σωστό το ερώτημα, η επισήμανση. Φαντάζομαι το υπολόγισαν αυτό,
1: ναι,
0: από πριν.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί φαντάστηκε τώρα να την σήκωνε λίγο και μετά να τραβούσε για γελάδα το ελικόπτερο κάτω. Και κακά τα ψέματα, έχουμε δει και πολλά δυστυχήματα στην Ελλάδα. Ας το αφήσουμε. Πάμε παρακάτω με τραγούδι στο πλαίσιο της Throwback Thursday. Είναι επιλογή του Βασίλη, η Cher. Και δεν είναι το «Do you believe in love?» Όχι, είναι αυτά για τον Βασίλη, είναι πασέ. Θέλει τα λίγο πιο εξειδικευμένα. Θα ακούσουμε το «Naughty Love, Love in the World». Μάνα μου, Βασίλη μου, ποιος σύπηραξε.

0: κίνηση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
4: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Yeah.
1: Τέλεια. Πάμε και στο δουλευταρά μας, έτσι να δούμε και τι έχουμε σήμερα σαν hack. Πώς να το πούμε.
2: Αφού έτσι είναι, είναι life hack.
1: Ναι, life hack. Για το σπίτι, life hack.
3: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
1: Και θα σας πάω σε πατέντα με αλουμινόχαρτο σήμερα.
2: Κάτι
1: για
2: μου λέει αυτό.
1: Για εύκολο σιδέρωμα.
2: Αχα, το έχω ξαναδεί, βεβαίως.
1: Α, και αυτό πιάνει γιατί είναι και δοκιμασμένο. Και αυτό είπα. Θα μοιράζομαι μαζί σας τουλάχιστον κάποια πράγματα τα οποία έχω δοκιμάσει.
2: Τρελαίνομαι που τα κάνει στην πράξη. Δηλαδή, ξέρεις, οι περισσότεροι βγαίνουν, λένε διάφορες μπαρούφες που διαβάζουν αριστερά-δεξιά και that's it. Η Νατάσα όμως. Δεν σας λέει ότι να είναι, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, τα περισσότερα τα έχω δοκιμάσει. Μπορεί να μοιραστώ όμως και κάποια που τα έχω βάλει στη λίστα μου να τα δοκιμάσω.
2: Παρένθεση, έχω μια ιδέα.
1: Ναι.
2: Να αρχίσουμε να προτείνουμε και διάφορα σπορ και θέλω να δοκιμάσεις για να μπορέσεις να προτείνεις bungee jumping. Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να το κάνω αυτό το πράγμα.
2: Είμαι εγώ ένας. Το λέω
1: παρόλο
2: εγώ για μένα.
1: Που μπορείς να πεις ότι κρεμιέμαι στα ύψη με το χουμπ που κάνω το αέρια. Τι λες, για να σε δοκιμάσω. Και να στριφογυρίσει, μας ξανάρθε πάλι. Αυτό τι θα τον κάνουμε.
2: Θέλει συνέχεια να έρχεται. Εδώ, δεν ξέρω
1: τι θα γίνει.
2: Τι έχεις πάθει μαζί μας, ρε φίλε. Γιατί...
4: Απλώς θέλω να πω ότι εδώ το κολλητάρι μου, ο Άντι μου, μου έχει ετοιμάσει κάτι και θέλω πολύ να το πάρω.
2: Ναι, βεβαίως, αλλά νιώθω ότι δεν περνάς πολύ καλά, ας πούμε.
4: Δεν περνάω τέλεια, τι λες τώρα. Σας παρακαλώ, μην με αναγκάζετε.
2: Άκου τώρα το life hack τώρα με το ασημόχαρτο.
1: Άκου το life hack με το ασημόχαρτο. Αν δεν το κάνει η γυναίκα σου, να της πεις να το δοκιμάσει. Εγώ το έχω δοκιμάσει. Είναι πατέντα. Στη σιδερόστρα, όταν θα βάλει να σιδερώσει, θα βγάλει πρώτα το ύφασμα από πάνω,
4: ναι.
1: Θα στρώσει αλουμινόχαρτο και μετά θα ξαναβάλει το ύφασμα.
4: Για να θεί...
1: Αυτό. Και σίδερο. Γλιστράει το σίδερο.
4: Δηλαδή από κάτω και από πάνω.
1: Ναι.
2: Να το πω λίγο επιστημονικά. Πρέπει να είναι καλός αγωγός.
1: Αυτό. Και παιδιά, σιδερώνεται το ρούχο στο δευτερόλεπτο. Και δεν θα.
4: Θα το δοκιμάσω.
1: Και ξέρεις, και με τα παιδικά ρουχαλάκια τσακ τσακ τα έχει έτοιμα. Μία, δύο, τέλειωσε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Εσύ σιδερώνει. Σιδερώνει κι εσύ.
2: Κλασική στιγμή ενηλικίωση.
1: Βάζει τα γερά.
2: Κλασική στιγμή. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό και άντε τώρα να ψάχνει. Αν κάποιο γνωστό και αν είναι καλό και το ένα και αν έχει χρόνο κτλ. Μπαίνει δουλευταρά και ησύχασε. Απλά τα πράγματα.
4: Πώς τα λέει έτσι,
1: τα λέει, είναι.
2: Με δικά μου λόγια.

0: Doja Cat και Say So στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Πριν φύγουμε, σας οφείλουμε μία απάντηση για τις αλήθειες ή τα ψέματα της Νατάσας. Για την ώρα όμως, θέλω να πάμε στο Great Outdoor Event 2026 που έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 Οκτωβρίου και εμείς σας στέλνουμε εντελώς δωρεάν.
1: Σας χαρίζουμε λοιπόν 10 διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή του Outdoor Lifestyle με εκθέσεις, δραστηριότητες, VR διαγωνισμό που σας χαρίζει ψησταριά αξίας 950 ευρώ. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε σταθερά μηνυματάκια στο Viber στο 97 710 710 με τη λέξη Outdoor μπροστά, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο. Θυμίζω 10 διπλές προσκλήσεις, αύριο η κλήρωση και είναι για όλη την οικογένεια, αυτό όχι μόνο για την παρέα σας.
0: Είναι για τη δράση και τη φύση, εκεί θα βρεις συγκεντρωμένες εταιρείες με εξοπλισμό για camping, ψάρεμα, κυνήγι, ποδήλατο, θαλάσσια σπορ και 4x4 off-road. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ιστορίες μας για άλλη μια φορά, λίγο εν συντομία.
1: Δύο ιστορίες, μπράβο. Είχα πει η πρώτη όταν ήμουν μικρή και έπεφτα για ύπνο. Δεν ήξερα αν ονειρευόμουν ή αν το ζούσα πραγματικά. Ήταν μια φάση η οποία έβγαινα έξω από το σώμα μου, έβλεπα τι γινόταν μες στο σπίτι, το έλεγα στην οικογένειά μου. Δεν με πιστεύανε, όμως αυτά που τους έλεγα ήταν αληθινά. Και η δεύτερη ιστορία ήταν όταν πρώτο είχε ξεκινήσει το Facebook. Με είχε προσεγγίσει ένας, ο οποίος ήταν stalker, με είχε βρει από εκεί. Δεν ξέρω που έμαθε που μένω, ερχότανε, μου στέλνε πράγματα, με περίμενε από κάτω, με αποκορύφωμα, να παριστάνει και το delivery, να μου φέρει μια πίτσα, εγώ να βάλω τις τσιρίδες και να πεταχτεί ο γείτονας, ο οποίος ήταν αστυνομικός, έβγαλε και το όπλο του και τον μάζεψε, τον έκλεισε στην Ψηρού. Δεν ξέρω αν τον έκλεισε στην Ψηρού, εν πάση περιπτώσει μετά δεν με ξαναενόχλησε ο τύπος.
0: Και για να δούμε, ποια είναι η αληθινή και ποια η ψεύτικη ιστορία.
1: Και η αληθινή ιστορία, παιδιά μου, καλά είναι η δεύτερη με τον στόλκερ.
0: Άρα όμως, το ψέμα είναι το πρώτο.
1: Το ψέμα είναι το πρώτο. Ψέμα για μένα δεν το έχω βιώσει. Εγώ το βίωνε μια φίλη μου όμως. Είναι ιστορία φίλης μου που
0: συμβαίνει
1: το βίωνε αυτό. Και από τα μηνύματα είδαμε ότι όντως έχει ονομασία και μπορεί να συμβαίνει το συγκεκριμένο. Δεν μου έχει συμβεί εμένα προσωπικά. Είναι ιστορία παιδική. Πολύ καλής μου φίλης. Εμένα όμως η δική μου η προσωπική ιστορία είναι, παιδιά, με τον στόλκερ και το Facebook εκείνη την εποχή, που όντως το έχω περάσει και ήταν ένα από τα πιο τρομακτικά και ανατριχιαστικά πράγματα που έχω ζήσει. Έναν άνθρωπο να σε παρακολουθεί, να τον βλέπεις παντού μπροστά σου, ήταν ό,τι χειρότερο. Και δόξα τω Θεώ που ο γείτονάς μου τύχαινε και ήταν αστυνομικός. Και
0: είχε όπλο.
1: Όχι μόνο, και τον έκανε ό,τι έκανε τελικά.
0: Ναι, προχώρησε την υπόθεση λίγο πιο γρήγορα
1: αυτό,
0: από ότι θα το έκαναν οι αρχές. Το πρώτο μου έχει συμβεί.
1: Να
0: βγαίνεις
1: έξω από το σώμα σου.
0: Ναι, να βλέπω τον εαυτό μου. Είναι το lucid dream.
1: Ναι, δεν μου έχει συμβεί,
0: λέγεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάλι ονειρεύεσαι, ενώ δεν είναι ακριβώς κάτι υπερφυσικό, αλλά βλέπεις τον εαυτό σου. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ να σας πω πως αντιλήφθηκα το ψέμα από τον τρόπο έκφρασης της Νατάσας, γιατί την πρώτη φορά που μας είπε τις ιστορίες και τις άκουσα και εγώ για πρώτη φορά, ήταν λίγο πιο περιεκτικές. Έτσι. Και στην πρώτη ιστορία της λέω, έκανες πολλά
1: επειδή προσπαθούσα, δηλαδή, να σκεφτώ, να συνδέσω τα γεγονότα, πώς να τα περιγράψω.
0: Παρόλο που
1: σωστά
0: το ήξερες και εκείνο, ένιωσα ότι...
1: Απλά επειδή δεν το είχα βιώσει εγώ και προσπαθούσα να προσαρμόσω την ιστορία της φίλης μου σε δικό μου βίωμα, κάπου εκεί το έχασα.
0: Είμαι
1: μάλλον.
0: Είμαι κι εγώ ένας light
1: detector. Είσαι. Στην επόμενη ιστορία είναι δικές σου.
0: Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Στην άλλη εβδομάδα σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού αύριο το πρωί-πρωί με την Νατάσα στις 6:30. Και μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
0: Από
1: τον Άντι Παναγιώτου
0: και την Νατάσα Τούρζα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Bye bye. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
3: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.
8: Νέα Υόρκη!

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Ελάτε σιγά σιγά στην παρέα μας εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους και κάνουμε παρεούλα από τις 10 μέχρι και τις 12 καθημερινά, 24 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε στην Χριστιάνα Αριστοτέλους που έχει τα γενέθλιά της, αλλά και σε όλο τον κόσμο που έχει γενέθλια, γιορτή, έχει κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζει. Μια υπέροχη Πέμπτη, μια υπέροχη Προ-Παρασκευή. Ελπίζω να έχετε ωραία διάθεση, να είστε εννοείται μέσα στο αμάξι, να πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή να φεύγετε ή να το καλύτερο να έχετε off και να κάνετε ωραίες διακοπές. Γιατί που ξέρεις, κάποιος από εμάς μπορεί να κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή. Η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας με το Join Up για τα μικρά παιδιά και φυσικά το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση με πολλά πολλά έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Θέλω να σας πω, ρε παιδιά, ότι παρατηρώ λίγο έτσι την ώρα που οδηγάω και έρχομαι τον κόσμο μέσα στο αμάξι. Κάπως μου φαίνονται όλοι πιο λυπημένοι, πιο στενάχωροι, πιο δύσπηροι, ίσως μερικοί. Κάπως θα ήθελα να δυναμώνουμε την ένταση του ραδιοφώνου και να κάνουμε ένα μικρό πάρτι μέσα στο αμάξι μας.
1: Ροκέτα μου αρουλάει, empezó el verano, fuego!

Έβλεπα προηγουμένως έτσι διάφορα άρθρα για την βενζίνη, για το πόσο αυξήθηκε το πετρέλαιο, η βενζίνη κτλ. Και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι σαν παρέες που είμαστε, σαν φίλοι που είμαστε, μπορούμε να κάνουμε μερικά μικρά πραγματάκια τα οποία θα βοηθήσουν όλη την παρέα. Για παράδειγμα, αν κανονίζουμε να πάμε για καφέ, να μην πάμε με 10 αμάξια. Μπορεί ένας, ας πούμε, να περάσει να πάρει την παρέα, να πάρει τον άλλον, για παράδειγμα. Ή αν μιλάμε για τις εκδρομές του Σαββατοκύριακου, μπορεί εννοείται κάποιος να πάρει το αμάξι του και να βάλουμε όλοι μαζί βενζίνη. Θα μου πεις, χάρη μου, κάπου τσιγκουνιά ακούγεται αυτό. Ρε παιδιά, όχι, δεν είναι τσιγκουνιά. Είναι για να βοηθήσουμε, εννοείται, ο ένας τον άλλον και να πάμε τις εκδρομές που θέλαμε να πάμε. Αν σκέφτεστε κι εσείς άλλους τρόπους που μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί δεν βλέπω, εννοείται, τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στην τιμή. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία, στο Viber.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
2: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
3: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία.

0: την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.

Φεύγει λοιπόν σιγά σιγά ο Σεπτέμβρης, έρχεται ο Οκτώβριος και θέλω να σας πω ότι μέσα στον Οκτώβριο κάποιοι θα ερωτευτούν τρελά. Ποιοι είναι αυτοί? Πάμε να δούμε λοιπόν αυτές τις μικρές ερευνούλες που μου αρέσουν τόσο πολύ. Έρωτας για τα ζώδια. Ποια ζώδια, λέει εδώ, τον Οκτώβριο που μας έρχεται θα κάνουν έτσι μια μικρή ανάσταση οκτωβριάτικα. Οι δίδυμοι είναι το πρώτο ζώδιο που βλέπω εδώ. Αχα, οι δίδυμοι θα τα δώσουν όλα στο ερωτικό τομέα. Ο κριός που έρχεται εννοείται για να ζεστάνει τον Οκτώβριο. Και φυσικά ο καρκίνος. Μπράβο παιδιά, εσείς που ακούσατε το ζώδιό σας, καλά να περάσετε. Οι υπόλοιποι παιδιά, εμείς εκεί που ήμασταν.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, θέλω να σας πω και για Άννα Βύση, η οποία ετοιμάζεται για το ΟΑΚΑ. Δύο μέρες έμειναν μόνο για τη μεγάλη της συναυλία, για τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της, θα πω εγώ. Και φαίνεται ότι η μετρολογική υπηρεσία παίζει λίγο με τα νεύρα της Άννας Βύση και γενικότερα όλη της παραγωγής. Να σας πω ότι στην αρχή έδειχναν βροχές, μετά κάπως τα πράγματα γίναν καλύτερα, μετά έδειχναν 40% βροχή για το Σάββατο. Τώρα νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα, όμως να πάρετε μαζί σας και ένα διάβολο. Βροχο, δεν ξέρεις ποτέ. Ελπίζουμε να μην βρέξει και να εξαφανιστεί η βροχή το Σάββατο και να πάνε όλα καλά για τη συναυλία της Άννας Βύση. Είναι κρίμα, ρε παιδί μου, αυτό με τη βροχή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Fab.

0: Citavision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Citavision. Ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Joyce FM 104.3.

Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Περιμένω εννοείται να δω τα μηνυματάκια σας στο 97-7-10-7-10 εντελώς ωραίαν στο Viper. Θέλω να μου πείτε που είστε και αν είστε στην κίνηση, αν έχει κίνηση λεμεσός μου αυτή τη στιγμή. Εδώ στη Λευκοσία προς το παρόν είναι καλά τα πράγματα έτσι τώρα το κατά τις 11. Στις άλλες πόλεις όμως τι γίνεται. Περιμένω να δω και από Λάρνακα και από Πάφο και επαρχία Μοχώστου. Περιμένω γενικά να δω τα μηνυματάκια σας. Επίσης να σας πω ότι αν πεινάτε, έφτασε η ώρα να κάνετε κράτηση το Dionysus Mansion, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας σύμφωνα με τα βραβεία WizGuide Awards. Και φυσικά να σας πω το ότι να πάτε και να καθίσετε στην βεράντα, έτσι έξω στην αυλή του Dionysus Mansion, μπορείτε να κάνετε κράτηση στο 25 22 22 10, στο 25 22 22 10.

διάβαζα που λέτε μια έρευνα πριν από λίγο που έλεγε ότι έχουμε τους περισσότερους φίλους στη ζωή μας στα 25 μας χρόνια. Στα 25 σου χρόνια λοιπόν είσαι στο top έτσι, των φιλικών σχέσεων και μετά κάπως ξεκινάνε σιγά σιγά με τα χρόνια και εξαφανίζονται οι φίλοι από τη ζωή σου. Και όσο πιο μικραίνει ο κύκλος σου, τόσο μικραίνει εννοείται και το άγχος, λένε.

Μια γυναίκα λοιπόν γεννιέται με περίπου 1,2 εκατομμύρια οάρια. Όμως στην εφηβεία απομένουν 300 με 500 χιλιάδες οάρια. Για περίπου 30 χρόνια θεωρητικά λέει εδώ θα μπορούσε να ολοκληρώσει γύρω στις 20 μονές εγκυμοσύνες, ενώ πολύδιμες σηκήσεις θα αυξήσουν τον αριθμό. Και ουσιαστικά από ό,τι βλέπω εδώ, αυτή η έρευνα λέει ότι μια γυναίκα μπορεί να κυοφορήσει έως και 30 μωρά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Παναγιά μου παιδιά, σκεφτήκατε μια γυναίκα να έχει 30 παιδιά ή ένας άντρας? Νομίζω θα ήταν βασανιστικό. Μπορεί να είναι ωραίο ναι μεν, αλλά θα ήταν και βασανιστικό ταυτόχρονα.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
3: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers, πώς κάνεις live links, συνεντεύξεις και πολλά άλλα από τον κόσμο των media.
5: Τα μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
6: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
7: Στον Choice μέχρι τι

έβλεπα μία έρευνα λοιπόν και σας πω τώρα σε κάτι άλλο που λέει ποιες είναι οι επίσημες έτσι ή μάλλον οι καλύτερες πόλεις για να πας για φθινοπορεινές διακοπές. Και δεν θα το πιστέψετε, μέσα στις καλύτερες, οι τέσσερις πρώτες είναι από την Κύπρο. Κάτι έχει γίνει με την Κύπρο και βγαίνουμε πρώτοι παντού. Δεν ξέρω ποιος το έχει επιμεληθεί και ποιος πληρώνει όλα αυτά για να βγαίνουμε πρώτοι. Πρώτη λοιπόν προορισμός σε φθινοπορεινές διακοπές είναι η Αγία Νάπα, γιατί συνεχίζεται το καλοκαίρι. Δεύτερη είναι η Λεμεσός, τρίτη η Λάρνακα και τέταρτη η Πάφος. Αν με ρωτάς αν συμφωνώ, συμφωνώ. Έχουμε το καλύτερο μέρος. Αλλά και από την άλλη, ρε παιδιά, κάπως δεν υπερβάλλουμε να βγαίνουμε πρώτοι παντού. Δηλαδή, σε κάθε έρευνα που γίνεται, η Κύπρος είναι πρώτη. Κάπως τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Βλέπω εδώ μικρές τεχνολογίες που θα εξαφανιστούν μέχρι, λέει εδώ, το 2030, δηλαδή πολύ σύντομα. Η πρώτη τεχνολογία που θα εξαφανιστεί μέχρι το 2030 είναι οι πιστωτικές κάρτες. Καλά ακούσατε, η ανέπαφε η πληρωμή θα εξελιχθεί τόσο πολύ. Οπότε θα κρατάμε κινητά, ρολόγια και με τι άλλο ξέρω εγώ πληρώνει ο καθένας. Οπότε ξεχάστε ουσιαστικά τις κάρτες. Φυσικά μαζί με αυτό ξεχάστε και τα μετρητά. Τηλεοπτικά κανάλια. Η διαδικτυακή θέση εννοείται θα αλλάξει και θα πάρει τη θέση της τηλεόρασης. Οπότε ως το 2030 οι περισσότεροι ίσως βλέπουν μόνο διαδικτυακή τηλεόραση. Η κωδική πρόσβασης θα είναι όλοι εννοείται με το χέρι, με τα αποτυπώματα ή το πρόσωπο. Τα τηλεχειριστήρια θα φύγουν. Η παραδοσιακή κλειδαριά, και οπότε θα βάει για να ανοίξεις την πόρτα, θα πρέπει να κάνεις touch, ενώ κάποιο κινητό ή κάτι άλλο, όπως κάνεις σε κάποια ξενοδοχεία από τώρα. Θα εξαφανιστούν πάρα πολλά πράγματα. Τα καλώδια, λέει εδώ, θα φορτίζουν όλα ασύρματα. Πάρα πολλά πράγματα.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα γλυκό φιλί και τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Καλό μεσημεράκι, καλό μεσημεράκι σε όλους. I just can't get enough Depeche Mode. Έτσι κάνουμε μια πολύ ωραία αρχή, γιατί ούτε εσείς μπορείτε να αρκεστείτε σε αρκετή κερκιδόνεα. Το έχουμε καταλάβει. Έχετε πάθει μια μικρή αιμονή, μόνη της?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θέλουμε περισσότερο από
0: Θέλουμε περισσότερο. Θέλουμε περισσότερο κερκιδόνεα, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλά να είμαστε όλοι.
0: Όλοι.
1: Και να χαιρόμαστε.
0: Και χαιρόμαστε γιατί έχετε συντονιστεί και σήμερα πολύ σωστά 104.3.98.2 εδώ στον Choice FM και φυσικά διαδικτυακά choicefm.com.cy. Μας ακούτε βεβαίως όπου κι αν είστε. Εκπέμπουμε εκεί, ερχόμαστε και σας βρίσκουμε. Κερκίδα.net.cy, ενημερώνεστε φυσικά από το φανταστικό αυτό site με την υπερομάδα που ανανεώνεται διαρκώς για τη δικιά σας ενημέρωση. Θα είμαστε μαζί για μια ωρίτσα με όλες τις αθλητικές καινούργιες ειδήσεις.
1: Έχουμε καινούργιες, έχουμε παλιές, έχουμε ταξιδιάρικες ειδήσεις, γιατί θα πάμε και Μαυροβούνιο σε λίγο τηλεφωνικά, οπότε μείνετε μαζί μας να τα ζήσουμε μαζί.
0: Θα βγούμε έτσι κατευθείαν από Μαυροβούνιο,
1: θα βγούμε.
0: Πάμε ποτκόριτσα μια βόλτα.
1: Πάμε. Choice.

0: Good afternoon, Podgorica. This is Nicosia calling.
1: Καλό μεσημέρι, Θωμά.
2: Γεια σας, παιδιά, αλλά αυτό το τραγούδι δεν το διακόπτουμε.
0: Τι θες να κάνω, Θωμά μου, είπα να σε προλάβω. Έχεις δίκιο, έκανα μεγάλη αμαρτία.
2: Λέω καλό μεσημέρι και ανεβάζεις και πάλι τον ρυθμό. Όσοι είναι άρα... 80's και 90's θα μας βρίσουν, οπότε θα πρέπει να το ανεβάζεις πάλι.
1: Άρα να σε διώξουμε να ακούσουμε το τραγούδι.
2: Όχι, βάλε λίγο για να ανέβουμε ονοματικά ακόμη περισσότερο.
0: Έλα, έλα.
1: Να το συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ωραίο το τραγούδι, αλλά θέλουμε και τις, έτσι, την εμπειρία του Θωμά περισσότερο, γιατί ταξίδεψε, ήταν με την αποστολή, είναι με την αποστολή της Εθνικής Ομάδας, την ακολουθεί σε Μαυροβούνιο αρχικά, Λετωνία ακολουθώς, Θωμά.
2: Πιντωμένο, όπως λέμε, Άρη, πιντωμένο θα είναι.
1: Πιντωμένο, ωραίο ταξίδι.
2: Από εδώ θα πάμε Ρίγα μετά, ναι.
1: Εντάξει, είναι ωραίο, ωραίο ταξιδάκι, γιατί είσαι με τους διεθνείς, με την εθνική ομάδα. Παρακολουθείς από κοντά την προσπάθεια των διεθνών μας και γενικότερα τις αντιδράσεις τους. Ίσως μαζί ναι. στο αεροπλάνο. Αυτά θέλει ο κόσμος, Θωμά. Νομίζω να
2: το
1: μην πούμε περισσότερα εμείς.
2: Που μπορώ να μεταφέρω με άνεση είναι ότι το κλίμα είναι καλό, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό συμβαίνει μόνιμα.
1: Ναι.
2: Όσες φορές έχω πάει με την εθνική ομάδα, αυτό το κλίμα επικρατεί. Είναι μια δεμένη οικογένεια η εθνική. Άρη, Μαρία. Έχουν μια καλή σχέση τα παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή το βλέπεις αυτό και από τα πηγαδάκια και από τις κουβέντες. Έχουν καλή σύνδεση. Είναι θετικό και είναι διαχρονικό αυτό το συμπέρασμα. Είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι.
2: Οπότε
1: είναι...
2: επιβεβαιώνεται ναι. και αυτή τη φορά.
1: Επιβεβαιώνεται το θέμα δεν πάμε σε φορά, γάμο για να είμαστε όλοι καλά. Πάμε σε παιχνίδι.
0: Μην είσαι τέτοιος. Άμα έχεις καλή διάθεση, θα μεταφερθεί και στο γήπεδο. Μην είσαι τέτοιος.
1: Δεν είμαι τέτοιος. Απλώς λέω όμως γιατί περιμένει και ο κόσμος από τους διεθνείς. Γιατί είναι καλό να.
2: Μαρία, εσύ τι λες, ένα ωραίο πρόβλημα τη Μαρία για αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ θεωρώ με αυτή τη διάθεση και με αυτή τη συνοδεία. Ότι θα είναι νίκη το προγνωστικό. Ας. Δικό μας είναι.
2: Το πας διπλό.
0: Βέβαια.
2: Θα είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αν συμβεί αυτό.
0: Έτσι, σ' αγαπώ, σε μισό σημειώσατε διπλό, λέει και το γνωστό το άσμα. Οπότε εκεί το παίζω εγώ. Σας είδα και με τα φούτερ σας. Τι καιρό μας κάνει εκεί.
1: Σίγουρα
2: και τώρα είναι λίγο πιο κάτω από Κύπρο η θερμοκρασία, παρόλο που και σήμερα έχει πέσει και στην Κύπρο η θερμοκρασία εξ όσο ξέρω, αλλά εδώ τώρα είναι κοντά στους 17-18 βαθμούς, αλλά αύριο προβλέπεται από τα ξημερώματα μάλλον Παρασκευής μέχρι 3 το απόγευμα προβλέπεται ότι θα έχει βροχή. Αυτό δεν επηρεάζει τον αγώνα, γιατί μέχρι το βράδυ που θα αρχίσει το παιχνίδι θα είναι και πάλι καλές οι καιρικές συνθήκες.
1: Εντάξει, οπότε είναι καλή και η θερμοκρασία και για να παρακολουθήσει τέτοιο παιχνίδι και για να έχουν έτσι καλή εμφάνιση οι διεθνείς μας. Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου και η τελευταία προπόνηση, έτσι, Θωμά, στο στάδιο Γκράτσκι.
2: Ναι, ναι, θα γίνει αυτό. Είναι όλοι μέσα, ο Λαΐφης. Νομίζω ότι και αυτό το παιχνίδι μάλλον δεν θα αγωνιστεί, από ό,τι έχω καταλάβει μιλώντας και με τον ίδιο, ότι θα κάνει μια προσπάθεια, αλλά το πιο το βέβαιο θα έλεγα είναι ότι θα αποφύγει να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι, οπότε θα το δούμε ενδεχομένως τη Δευτέρα. Οι υπόλοιποι είναι όλοι καλά. Έχει υλικό αρκετό στη διάθεση του ο Μάντζιος. Τώρα για πρόβλεψη ενδεκάδας και αυτά δεν είμαι εντελώς σίγουρος, οπότε ας το αφήσουμε. Κρατάω τη διάθεση για την αποφασιστικότητα να κάνουμε μια καλή αρχή. Βεβαίως έχουμε απέναντί μας μια καλή ομάδα, έτσι, Άρη, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ο Μάρκους Έντουαρτς τον είδαμε πολύ έτοιμο πάντως.
1: Να, είδε και τη φωτογραφία σου.
0: Την είδαμε τη φωτογραφία στο kerkida.net.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι από τις νέες προσθήκες, επειδή μίλησε και για τον Έντουαρτς η Μαρία και για τον Νίκ Τσαρουλάν, τον λέω σωστά. Είναι ναι. νέες προσθήκες και είναι έτσι ερωτηματικό και για τον Κύπριο φίλαθλο πόσο μπορούν να αφομοιώσουν έτσι την κουλτούρα μας και να μπουν κατευθείαν
2: ναι.
1: στα αντίτα της ομάδας.
2: Το παιδί που είναι από την ναι. Notts County και από ό,τι μαθαίνω είναι καλός παίκτης, θα το δούμε βέβαια. Ναι. Περισσότερο να σταθώ λίγο στο Edwards που είναι έτοιμος παίκτης. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή τώρα με εμπειρίες, με παρουσία σε πολύ καλά πρωταθλήματα. Ναι. Σπόρτη Λισαβόνα, Άρη, 120 παιχνίδια. Μιλάμε ναι. για μια από τις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας. Έχει εμπειρίες σε καλά πρωταθλήματα. Έχει παίξει Premier League. Φέτος είναι στη Championship με την Μπέρλι.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παίκτης, Μαρία, μπορεί να μας, έτσι να το βάλω λίγο σε εισαγωγικά, να μας ξελασπώσει.
1: Να μας ανεβάσει έτσι επίπεδο και ταχύτητα, ίσως, έτσι. Γιατί είναι ένας παίχτης γρήγορος. Θέλουμε τέτοιους γρήγορους παίχτες, ιδιαίτερα όταν παίζουμε με ομάδες που μπορούν να μας πιέσουν λίγο περισσότερο, όταν παίζουμε εκτός έδρας. Είναι καλό να έχεις και καλές τεχνικές προσπάθειες και κόντρα επιθέσεις.
2: Συμφωνώ με αυτά που λες και να μεταφέρω και κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει ενταχθεί πολύ γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Έχω μιλήσει και με τον ίδιο και έχω μιλήσει και με τα άλλα τα παιδιά. Αυτό που βάζω έτσι ως τίτλο είναι ότι δεν, είναι, ούτε, δεν το παίζει ότι έχω έρθει από την Premier League και από την Championship, αλλά είναι παίχτης που νιώθει από την πρώτη μέρα ότι ανήκει σε αυτό το σύνολο.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Έτσι κι αλλιώς είναι επιλογή του για να έρθει να παίξει εδώ, οπότε αυτό το τονίζω γιατί το έχω δει και με τα μάτια μου και νομίζω ότι κάτι τέτοιο όταν συμβαίνει βοηθάει τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν ήρθα εδώ και με το ζόρι, αλλά είναι επιλογή του και είναι αποφασισμένος. Δεν είναι αποφασισμένος. Το έχω διακρίνει αυτό. Το έχω διακρίνει σε δύο-τρεις περιπτώσεις και με κουβέντες που έκανα και με τα άλλα τα παιδιά.
0: Σαφώς τον αγκάλιασε και η ομάδα και το έχει αισθανθεί και
2: αυτό. Πάρα πολύ.
1: Έχουμε μια ώρα διαφορά, έτσι, με Μαυροβουνίο.
2: Ναι, 11 εδώ.
1: Α, 11, οπότε...
0: Οπότε είναι ώρα για μπραντς.
2: Τελείωσε τον μπραντς.
1: Τελείωσε τον μπραντς, πάρε για τα επόμενα.
2: Στον πέπτο όροφο.
0: Κατάλαβες, εγώ παίρνω σημειώσεις για το επόμενο ταξίδι του Κερκίδα Ωνέαρ, γι' αυτό να ξέρω τι ώρα θα πάμε εμείς για μπραντς.
2: Το επόμενο δεν το προλαβαίνεις, γιατί είναι απευθεία, είπαμε, είναι επιδομένο. Το μεθεπόμενο...
1: Να το σκεφτεί, να μπείστε...
2: Στα κυπριακά ρίζεις στο μεθεπόμενο.
0: Μπηχτές Ωνέαρ. Ονοματίζω αλλιώς την εκπομπή.
1: Ξέρεις, θέλω και εγώ ταξίδι ο Νέαρ.
2: Ναι, εκτός Άρη, να το μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς. Αφού έκανε πρόβλεψη ότι θα κερδίσει η Κύπρος το Μαυροβούνιο, ναι. Αν κερδίσει, κερδίζει ταξίδι Μαρία.
0: Ρε, κανονίστε, παιδιά, με ακούει κανείς εκεί. Κανονίστε. Πεκτούρες, κανονίστε.
1: Ικανή να πάει να ξεκινήσει τα τηλέφωνα.
2: Ας πάρει ένα τηλέφωνο τους Μαυροβούνιου, λοιπόν. Να προσέξουν λίγο.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Και μια και είπα Μαυροβούνιο, ναι, Άρη, ναι. Έχουν ποδοσφαιριστές μέσα τώρα για να το κάνουμε λίγο πιο σοβαρό το ζήτημα αγωνιστικά. Ναι. Έχουν ποδοσφαιριστές μέσα γιατί μίλησα λίγο και με τον Μάζιο χθες. Εντάξει, ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα. Δεν είναι Αυστρία, δεν είναι, ξέρω εγώ, επίπεδου πολύ ψηλά το Μαυροβούνιο, αλλά. Από την άλλη, δεν είναι και μια αδύναμη ομάδα. Είναι λίγο πιο πάνω από εμάς περίπου.
1: Ναι. Άρα μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά. Υπάρχει έτσι θέληση.
2: Αν κάνεις το καλό, το τέλειο παιχνίδι, μπορεί να κάνεις και τη ζημιά. Έχει όμως ποδοσφαιριστές μέσα μεγάλης αξίας. Ας πούμε, έχει ο επιθετικός που παίζει στην Αταλάντα. Το Transfermarkt τον κοστολογεί. Το value, όπως λέμε, η αξία του είναι 30 εκατομμύρια. Μάλιστα. Έχει άλλον που είναι στη Σασουόλο. Ο επιθετικός μέσος, ο Άτζης, είναι στα 15 εκατομμύρια. Μάλιστα. Έχει πίσω ποδοσφαιριστή με 8 εκατομμύρια. Έχει την εμπειρία του Σάβιτς, τον θυμάσαι που έπαιζε στην Ατλέτικο πολλά χρόνια. Τώρα νομίζω είναι στην Τραμζονσπορ, ναι. Και επίσης προσθέτω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει. Είναι όλοι εκτός πρωταθλήματος του Μαυροβουνίου, που είναι υποβαθμισμένο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Γενικότερα
2: ένας
1: όμως εκείνες οι χώρες.
2: Ένας μόνο επιθετικός είναι από τον τόπιο πρωτάθλημα.
1: Γενικότερα οι χώρες Σερβίας, Μαυροβουνίου και τα Βαλκάνια ήθιστε να παίζουν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τους εκτός των χωρών τους και έτσι εμπλουτίζουν έτσι για την ποιότητά τους, αν θέλεις, ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό και βλέπουμε πως αναβαθμίζονται σιγά σιγά και οι εθνικές τους ομάδες.
2: Έτσι ακριβώς. Και είναι και ο Γιώβετιτς, έτσι να μην το ξεχνάμε, ο Άσος της ΑΕΛ.
1: Είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Γιώβετιτς.
2: Ο Στέφα Γιώβετιτς.
1: Εμπλούτησε ήδη το Κυπριακό Πρωτάθλημα με την εμπειρία του πλέον σε Ομόνια, τώρα σε ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να πούμε πως είναι 6.30 ώρα Κύπρου η συνέντευξη του Άκη Μάντζου. Θα έχουμε τα νεότερα όλα στο Κερκίδα.
2: Θα έχουμε καλύψει.
1: Ο Θωμάς ήδη καλύπτει αρκετά. Μας έχει στείλει και φωτογραφίες τις οποίες είδαμε με τη Μαρία πριν μπούμε στο στούντιο.
0: Τα πάντα έχουμε δει, βέβαια.
1: Από την Ποντγκόριτσα θα δούμε πολλά περισσότερα και από την προπόνηση και φυσικά τι θα λεχθεί σήμερα. Αύριο το παιχνίδι είναι από ΡΙΚ, έτσι.
2: Ναι, πάντα από ΡΙΚ τα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ωραία. Θωμά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε νεότερα.
2: Συνέχισε το τραγούδι, Μαρία, να τα ακούσω πριν κλείσω, φεύγοντας.
0: Θέλει, όλο με αυτά μου κάνει.
1: Και σωστός και ο Άλεξ, επειδή είναι και στην παρέα μας ο Άλεξ ο Τσιριγότης, ο συνάδελφος από την Ελλάδα, λέει πως με προπονητή τον σπουδαίο πρώην ποδοσφαιριστή Μίρκο Βούτσινιτς από το Μαυροβούνιο. Σωστός, ο Άλεξ. Ωραία επισήμανση και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Θωμά Φραντζή για την έτσι, έτσι για τις πινελιές που μας δίνει και... έτσι την πρώτη σύνδεση. Οπότε
2: θα
1: έχουμε ξανά Θωμά, οπότε
2: και...
1: θα μιλήσουμε.
2: Και, ναι, βέβαια,
0: και
2: ναι.
0: Χατήρι δεν χαλάμε στο Θωμά, Θωμά για σένα όλο.
2: Α, ναι, ούτε εγώ.
0: Φιλάκια.
2: Γεια σας.

0: Δυστυχώς το έκλεισα πάλι το τραγούδι. Τι να κάνω, συγχωρνάτε με.
1: Συγχωρέστε με, συγχωρνάτε.
0: Συγχωρνάτε με.
1: Ναι, Αλέξη, εντάξει, ωραία.
0: Για ενημέρωσέ μας, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αρκετά και στα εγχώρια. Εκτός από εθνική ομάδα, βλέπουμε, έχουμε ρεπορτάζ για ΑΠΟΕΛ και είναι η πρώτη είδηση στο kerkida.net. Ναι. Πάμε να την δούμε. Είναι το ομόλογο και η σχέση των ανθρώπων που θα μπουν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που θα επενδύσουν στους γαλαζοκίτρινους, με φόντο την ρευστότητα προφανώς, και υπάρχει θετική προσέγγιση. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό άρθρο στο kerkida.net. Η πρόταση στοχεύει στην αποδοχή των κατόχων αυτού του ομολόγου, να εισπράξουν την απόδοση του ομολόγου σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και να απελευθερωθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα που είναι αυτή τη στιγμή δεσμευμένα, σημειώνει. Μια πρόταση που, αν γίνει αποδεκτή, θα δημιουργήσει ρευστότητα στα ταμεία της εταιρείας με ένα πολύ σημαντικό ποσό ανά μήνα. Μπορείτε να διαβάσετε επίσης τον προβληματισμό και τον εκνευρισμό των διοικούντων της ανόρθωσης. Ο Χαρλαμπός Παρπετάς μίλησε προλίγου σε άλλο ραδιόφωνο, λέγοντας πως...
0: Γιατί εκνευρισμό?
1: Γιατί έχει τιμωρηθεί η ανόρθωση για πυρσούς και φωτοβολίδες που έχουν ανάψει οι φίλοι της ομάδας στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ.
0: Α, με το ΑΠΟΕΛ.
1: Και έτσι έχουμε έντονη αντίδραση, γιατί στην ανόρθωση μιλούν για ανομοιομορφία αποφάσεων από τον αθλητικό δικαστή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σημειώνουμε στην εκπομπή.
0: Άρα άλλη μια ομάδα άλλη που έχει πρόβλημα τώρα με τη διατησία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Με το θέμα μας με την διαιτησία και την έφεση που θα ασκούσε η ΑΕΛ, έχουμε κάποια ενημέρωση περαιτέρω ή μάλλον όχι?
1: Δεν έχουμε ενημερωθεί. Ακόμη ωραία, δεν έχουμε, ναι, ενημέρωση. Έχουμε δηλώσει του Χαρλαμπού του Παρπετά, του εκπροσώπου τύπου, πως ήδη υπάρχει πρόθεση από τους ανθρώπους της ανόρθωσης να καταθέσουν έφεση για την απόφαση του αθλητικού δικαστή, του Αριστοτέλη Ιδρυονίδη. Είπε πως γίνεται ένας συστηματικός πόλεμος στην κυρία. Χτυπούν τώρα τη μεγαλύτερη δύναμη της ανόρθωσης, που είναι ο κόσμος της, γιατί τιμωρήθηκε η ανόρθωση για κεκλεισμένο των θυρών στο επόμενο παιχνίδι, που είναι αυτό με την Πάφο μετά την διακοπή, και το μεθεπόμενο για απαγόρευση προσέλευση των φιλάθλων της στο μεθεπόμενο παιχνίδι, που είναι εκτός έδρας με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αυτά φέρνουν έτσι έντονη αντίδραση, γιατί είδαμε πως για πανομοιότυπους λόγους δεν τιμωρήθηκαν άλλες ομάδες την φετινή σεζόν. Έτσι, γι' αυτό υφίσταται ο εκνευρισμός των ανθρώπων της ανόρθωσης. Βγήκε και ο νέος διευθυντής της ομάδας, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο Γιάννης Ομανιάτης, και έκανε μια ανάρτηση το πρωί που σίγουρα εκφράζει έτσι την δυσαρέσκεια των διοικούντων της κυρίας. Και λέει και τώρα και ο εκπρόσωπος τύπου, ο Χαράμπος Παρπετάς, ότι το ίδιο το Κυπριακό Ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή εκπέμπει SOS. Η στάση ευρύτερα της ΚΟΠ και των αρμοδίων οργάνων με τέτοιου είδους αποφάσεις δεν λύνει προβλήματα. Αντίθετα, αν συνεχιστεί αυτή η κατακτική, θα υπάρξουν πολύ σοβαρότερα στο μέλλον για το άθλημα. Και είμαστε πλήρως συνειδητοποιημένοι, ενήμεροι για το κάθε τι που συμβαίνει. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης έφεσης. Και καλούν τον κόσμο της ανόρθωσης σε συστράτευση, ενότητα. Είναι απέναντι σε κάθε αδικία, λέει ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης, και είναι μια απάντηση σε όλα όσα συμβαίνουν και στις νέες τιμωρίες που έχει κυρίως ο κόσμος της ομάδας.
0: Να δούμε και τι αποτέλεσμα θα έχει και αυτό, αν θα έχει και αυτό μάλλον.
1: Ναι. Είδαμε,
0: ναι, και να σου πω, θέλω μέσα στη σκαλέτα μας να μην ξεχάσουμε σήμερα ότι ξεκινάει και η μεγαλύτερη διοργάνωση,
1: Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το πούμε. Θα
0: ωραία,
1: το πούμε.
0: Ωραία, μου, ναι. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες συνδύσεις που ενδιαφέρουν. Που ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρον.
1: Που ενδιαφέρουν, οι ειδήσεις.
0: Είμαι ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε την αποθεραπεία του Γιάννη Γκομής, ο επιθετικός της ΑΕΛ. Έχει κάνει ένα αποστάρισμα σήμερα το πρωί, λέγοντας πως είμαι ο Iron Man, με την πότα κάνει ποδήλατο.
1: Όπω.
0: Ο άσος της ΑΕΛ, ο οποίος θα χάσει την σεζόν. Αλλά είναι ενδιαφέρον έτσι πως έχει ξεκινήσει, παρότι είναι. Με το ένα πόδι στην εμπότα, έχει ξεκινήσει ποδήλατο. Είναι Iron Man και αυτό είναι όμορφο για την θετική άβρα του αθλητή μετά την επέμβαση.
1: Σίγουρο.
0: Έχουμε με ενδιαφέρον, βλέπουμε και τις ειδήσεις της Πάφος FC. Το προγραμματικό και ιατρικό team της Πάφου τρέχει να καλύψει έτσι το χαμένο έδαφος σε σχέση με τους τραυματίες. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, Φιτούλα το έχει γράψει, Φιτούλα Μωυσέως, ο Μαμάντοφ επιστρέφει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στον αντίποδα, πιο δύσκολη θεωρείται η περίπτωση του Κορέα, με τον fullback των Κυπελούχων να συνεχίζει την αποθεραπεία του και θα δείξει τις επόμενες προπονήσεις αν μπορέσει να είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Είναι δύσκολο τη δεδομένη στιγμή να προλάβει, αλλά ο Κορέα θα κάνει τα πάντα για να προλάβει σίγουρα το παιχνίδι της Ευρώπης με την Αταλάντα.
1: Ευελπιστούμε σε αντίστοιχο post από Κορέα. Je suis Iron Man.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούμε σε ένα αντίστοιχο post.
0: Εντάξει, αυτός μπορεί να βάλει το Je suis Flash, γιατί είναι ίσως ο πιο γρήγορος παίχτης της ΕΠΑΦ.

0: Εγώ τίνω να συμφωνήσω με τον Αλέξ εδώ. Αυτό έλεγα εντωμεταξύ. Ο Φέα. Τέρμα με τη δικτατορία των ποδοσφαιρικών. Και επιτέλους σήμερα ξεκινάει η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, η Ευρωλίγκα.
1: Θα μιλήσουμε για Ευρωλίγκα σίγουρα μετά το μισάωρο.
0: Μπορούσαμε
1: μετά
0: να καλύψουμε ολόκληρη την εκπομπή, παρόλα αυτά εντάξει, αφού θα θέλετε τόσο αυτό, τι καλά.
1: Θα τα πούμε για Ευρωλίγκα,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Έχουμε πρεμιέρα Ζέλικο σήμερα στο ΑΚΑ. Έχουμε πρεμιέρα.
0: Πιο... Δεν θα τα ξεπετάξει έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει,
0: όχι, έτσι ξεπέταμα δεν θέλουμε.
1: Εντάξει,
0: θέλουμε
1: μετά
0: αναλυτικά. Μετά. Ωραία, ναι.
1: Έχουμε...
0: Γιατί έχουμε και επιστροφές.
1: Έχουμε κειμενάκι Κυπριανού τώρα στο Κερκίδα.
0: Ωραία, ναι.
1: Για τον Ελτόρο, τον Διονύ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ωραίο να το διαβάσει ο κόσμος για τις κινήσεις που κάνει ο ποδοσφαιριστής εντός και εκτός κουτιού.
0: Μάλιστα.
1: Ή περιοχής, αν θέλεις.
0: Το κουτιού μου αρέσει περισσότερο.
1: Το κουτί είναι πιο χαριτωμένο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Πάντως θα εκμεταλλευτεί ο Γάλλος το διάστημα της διακοπής για να γεμίσει μπαταρίες και επιστρέφει. Η Ομόνοια θέλει τα γκολ του Διονύ και σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη. Οπότε αναμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα επιστρέψουν οι παίχτες που οι περισσότεροι τώρα παίρνουν περισσότερα ρεπό, Μαρία. Όταν έχει τόσο μεγάλη διακοπή, οι ομάδες δίνουν τουλάχιστον τριήμερα και τετραήμερα ρεπό. Πες μου γιατί γελάς.
0: Γιατί έστειλε φανταστικό μήνυμα ο Άλεξ. Η Ευρωλίγκα είναι στάση ζωή, Άρη μου, όχι one night stand.
1: Μα συμφωνώ.
0: Που θα το ξεπετάξει.
1: Συμφωνώ,
0: σε
1: συμφωνώ. Μα έχω ολόκληρη ενότητα μετά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Με έχετε παρεξηγήσει, ρε παιδιά. Με έχετε παρεξηγήσει. Συγγνώμη, αγόρι μου, κάτι έλεγε. Συνέχισε.
1: Τίποτα, μου διάκοψε την.
0: Τη ροή.
1: Τη ροή μου.
0: Συγγνώμη, εντάξει. Θα επανέλθουμε, Άλεξ μου, συγγνώμη. Θα επαναφέρω την τάξη σε κάποια φάση. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν έχουμε αγωνιστική. Πάλι βρήκε τον τρόπο να μα καταχωνιάσει κάπου,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κουνάει το κεφάλι, κουνάει το κεφάλι. Παρ' όλα αυτά, επιστρέφουμε με σύνδεση με Ανδρέα Βεντούρη, σωστά.
1: Θα βγάλουμε και Βεντούρη να ακούσουμε τα νέα τσάικ.
0: Σίγουρα.
1: Είχαν συνέλευση εκεί και θα μιλήσουμε φυσικά και για Ευρωλίγκα.
0: Μα φυσικά, μα που πήγε το μυαλό σα.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.

0: κρασιού 2026. Κυλεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.

0: Το διάλειμμά μας, Choice FM 104.3-98.2. Φυσικά, choicefm.com.cy μας ακούτε πάντα διαδικτυακά. Κερκίδα ονέαρ και κερκίδα.net.cy για να ενημερώνεστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό με τον Άρη Κυριακού.
1: Και τη Μαρία Παπακώστα, και 97 710 710.
0: Βέβαια, τα μηνύματα τα δικά σας στο Viber, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να αναλύσουμε. Τώρα προς το παρόν έχουμε μαζί μας Ace Venturis. Καλημέρα, Ανδρέα Βεντούρη. Δεν με ακούει.
2: Μεσημέρι, φυσικά. Δεν καλά. Είμαστε καλοί. Είμαστε μεσημέρι.
1: Μεσημέρι.
0: Και καλά να μου κάνει.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ναι.
1: Ο Βεντούρης, ξέρεις, είναι.
2: Ναι, μα ακούτε καλά.
1: Τέλεια.
0: Ακούμε εξαιρετικά, Ανδρέα.
2: Α, ωραία. Δείχνει κάνει μια-δύο διακοπές, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Πώς είσαι, Ανδρέα μας?
2: Πολύ καλά είμαστε. Εσείς?
0: Και εμείς καλά, δεν ακούσες.
1: Έτοιμος για τη σημερινή.
2: Μια χαρά είστε.
1: Έτοιμος για τη σημερινή πρεμιέρα?
2: Έτοιμος εδώ και καιρό. Πόσο μάλλον με μετράς ώρες. Η ερώτησή σου είναι κάτι παραπάνω από ρητορική.
1: Γιατί σε ρωτώ?
0: Γιατί
1: μου έκαναν μια επίθεση και ο Άλεξ και η Μαρία Παπακώστα, γιατί ξεπετάξαμε λίγο την Ευρωλίγκα.
0: Ούτε καν την ακουμπήσαμε ακόμη.
1: Έχουμε ολόκληρη ενότητα. Δες τη σκαλέτα, Μαρία. Έχουμε ολόκληρη ενότητα μετά τον Ανδρέα Βεντούρη. Αλλά αφού έχουμε και Ανδρέα Βεντούρη στην παρέα μας, μπορεί να κάνει το εισαγωγικό Ανδρέα.
0: Ναι, πολύ θα το ήθελα.
1: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, όταν από τη στιγμή που έχετε ενότητα Ευρωλίγκα, θα πρέπει η εκπομπή να τελειώσει μίνιμουμ ώρα 2.
0: Κατάλαβες.
1: Να ανανεώσει την εκπομπή.
2: Μίνιμουμ ώρα 2.
0: Αυτό είναι.
2: Θα πρέπει να την τελειώσει, λέω. Άρχισε αφιέρωμα Ευρωλίγκα, θα πρέπει να τελειώσει μήνυμα ώρα 2. Οπότε πρέπει να κλέψει χρόνο.
0: Ορθολογική σκέψη.
2: Πρέπει να κλέψουμε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Άρα να κλέψουμε, να ξεκινήσουμε από ΑΕΚ για να ξεπετάξουμε ΑΕΚ και να πάμε Ευρωλίγκα.
0: Εγώ με αυτή τη σειρά τα θέλω.
2: Να τελειώσουμε την ΑΕΚ και να πάμε στην Ευρωλίγκα.
0: Έλα, γόρι μου.
2: Λοιπόν.
1: Είχαμε συνέλευση.
2: Για την ΑΕΚ να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συνελεύσει. Η πρώτη συνέλευση που έγινε είναι των μετόχων τη εταιρεία ΑΕΚ Holding Public Limited. Είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το γήπεδο. Ναι. Το ΑΕΚ Αρένα. Λοιπόν, δεν είναι η εταιρεία της ποδοσφαιρικής ομάδας, έτσι το διευκρινίσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, περισσότερο τυπικά πράγματα, δηλαδή εξετάστηκε η ετήσια έκθεση, οι οικονομικές καταστάσεις για τα δύο χρόνια, το 24 και το 25, έγινε επανεκλογή των διοικητικών συμβούλων που δεν αμείβονται και επαναδιορισμός των ελεκτών της εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ακολούθησε η τακτική γενική συνέλευση του σωματείου, η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Έγινε λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περίοδου, έγινε αναφορά στο οικονομικό κομμάτι και εγκρίθηκε ανανέωση εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο 2 ετών. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία, αν θέλεις. Δεν κράτησε και πολύ ώρα, διότι τα περισσότερα πράγματα
1: ήταν, επαναλαμβάνω,
2: θέλεις, ήταν τυπικής διαδικασίας. Ναι. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο, και αυτό και δόθηκε έτσι και πάρα πολύ μεγάλη έμφαση.
1: Αγωνιστικά.
2: Το νεότερο που προκύπτει στην ΑΕΚ. Μπράβο, μου δίνεις την πάσα, την πήρα μάλλον από μόνος μου.
1: Ναι, παίζεις.
2: Την μπάλα.
1: Παίζεις εσύ,
2: το νεότερο που προκύπτει είναι ότι όσον μπορεί, επέστρεψα σήμερα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και όσον μπορείτε έκανε μετά πολύ. Ολιγορήμερη άδεια, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν όσα μπορείτε, έκανε κανονικά. Φουλ προπόνηση και ο Αμίν ατομικό πρόγραμμα. Θα χρειαστεί ακόμη λίγο χρόνο ο Αμίν, δεν είναι απολύτω έτοιμος.
1: Πάντως οι δύο εβδομάδες που έχει μπροστά του προπονήσεων, Ανδρέα, νομίζω είναι καλό διάστημα έτσι, για να μπει σιγά σιγά, έτσι.
2: Άμα το σκεφτείς καλά, είναι τρεις εβδομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ, επειδή έπαιξε πρώτη την προηγούμενη αγωνιστική, θα παίξει τελευταία, 12 του Οκτώβρη.
1: Ναι.
2: Άρα έχει ένα διάστημα 24 ημερών, είναι μεγάλο το διάστημα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν θα παίξει σίγουρα, παιδιά, το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα που θα είναι και κλεισμένο των θυρών την ερχόμενη Κυριακή στο βοηθητικό, στην δίπλα από την Αρένα. Δεν θα παίξει. Εντάξει, η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά ούτως ή άλλως και θα φανεί τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα, σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Αλλά θα φανεί τις επόμενες μέρες σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται ο Αμίν. Εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Και έχει και τρεις ή τέσσερις διεθνείς για ΑΕΚ, έτσι.
2: Τέσσερις, ναι, έχεις δίκιο. Ο Παρασκευάς, ο Πηλέας, ο Χάμπος με την Εθνική Κύπρου και ο Τρίκα, ο Ατανάς Τρίκα με την Εθνική Ελπίδων της Ρουμανίας.
1: Οπότε μόνο τέσσερις λείπουν από τον ΣΕΙΕΣ.
2: Ναι. τέσσερις ποδοσφαιριστές.
1: Ξέρει, δεν το άκουσες καλά, Αντρέα, έτσι. Τον say yes, say yes, say yes.
2: Έχεις δίκιο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο λογοπαίγνιο. Έχεις δίκιο, θα το χρησιμοποιήσω στο yes, πρέπει να στιγμή. Θα το χρησιμοποιήσω, ευχαριστώ, Άρη, ευχαριστώ. Θα το κλέψω, θα το κλέψω. Το είπε ραδιοφωνικά, θα το βάλω γραπτός.
1: Κανένα πρόβλημα, είναι say yes.

0: Θετικό. Θετικό πρόσημο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μπορεί να το παίξει όταν, όταν έχει έτσι θετικό πρόσημο στις εμφανίσεις της ΑΕΚ, προφανώς. Γενικότερα είναι εβδομάδες που φέρνουν έτσι και ξεκούραση και στο staff και στους ποδοσφαιριστές αυτές οι μέρες, ναι. Ανδρέα. Νομίζω πως είναι μεγάλος μεγάλο το gap, μεγάλη απόσταση από το τελευταίο, ναι, επίσημο παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Οπότε θεωρώ πως έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει και το, και το τμήμα αποθεραπείας και οι γιατροί, γενικότερα όλοι όσοι δουλεύουν πίσω από τις ομάδες και θέλουν έτσι ιδιαίτερη διαχείριση σε αυτές τις 2 με 3 εβδομάδες. Είναι πρωτόγνωρο πάντως να βλέπουμε απουσία πρωταθλήματος, ναι, τόσο καιρό, έτσι.
1: Είναι πρωτόγνωρο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, συνήθως είχαμε μια εβδομάδα διακοπή και την επόμενη είχαμε δράση, ναι, το πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε 2 εβδομάδες διακοπή, ναι, και την μεθεπόμενη εβδομάδα πάμε για δράση. Οπότε, δηλαδή, είναι ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Για να σου πω και την αλήθεια, ότι ο Σεγιές, παρότι είναι ένας προπονητής που ήρθε στην ΑΕΚ 3 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και προφανώς δεν είχε και πολύ χρόνο για να δουλέψει όσο θα ήθελε με τους ποδοσφαιριστές του κ.ο.κ. Ναι. Σας λέω ότι δεν ήθελε με τίποτα αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι πολύ μεγάλο. Όσο και αν του δίνεται ο χρόνος να δουλέψει με τους παίχτες του σε κάποιους τομείς του παιχνιδιού που και ο ίδιος πιστεύει ότι χρειάζεται βελτίωση, ναι, δεν το ήθελε ούτε ο ίδιος αυτό το διάστημα 24 ημερών από το τελευταίο επίσημο παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Διότι είναι πολύ απλός ο λόγος. Αυτό το μεγάλο διάστημα δημιουργεί ερωτηματικό για το πώς θα επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες γενικότερα, από πλευρά αγωνιστικού ρυθμού. Είναι μεγάλο ερωτηματικό, δεν μπορείς να ξέρεις. Δηλαδή, όσο και αν θα δώσουν 2 φιλικά κάποιες ομάδες, 1 φιλικό, κάποια άλλη ομάδα και ούτω καθεξής.
2: Θα υπάρξει ένα gap είναι ερωτηματικό. Ναι, μέχρι να ξανασμίξει, ναι.
0: Θα δούμε κατά πόσο.
1: Ναι, είναι ερωτηματικό. Ό,τι άλλο προπονήσεις, άλλο. Και κυρίως στην προκειμένη περίπτωση της ΑΕΚ που έχει ποδοσφαιριστές που ήρθαν πιο αργά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο, από τα μέσα Αυγούστου και μετά. Και χρειάζονται χρόνο. Ναι, μεν παίρνουν τώρα το χρόνο να φτάσουν σε ένα ψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας στις προπονήσεις, αλλά τον ρυθμό τον αποκτάς πρώτα απ' όλα μέσα από τα παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, αυτά όμως είναι τα δεδομένα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αναλόγως για να παρουσιάσει έτοιμη την ομάδα του στην επανάληψη του.
0: Για πάντες να εκκλιματιστούν με τα νέα δεδομένα. Έτσι.
2: Τι να έκανε, ένα say no.
1: Ναι, ναι, έτσι. Τι να κάνει, ένα say no. Σωστό, σωστή Μαρία.
0: Δεν say no.
1: Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Ούτε yes ούτε no μπορεί να κάνει.
0: Λοιπόν,
1: ένα μα κάνει. Ούτε yes ούτε no.
0: Σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα πούμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Οπωσδήποτε αγόρι μου, αυτό περιμένω τόση ώρα, Βεντούρη μου.
1: Μα και εγώ περιμένω αυτό να τελειώσουμε με την άκρη. Έλα, πε μα, πε
2: τα όλα.
0: Αισιόδοξος για τη νέα σεζόν.
2: Σαφώς. Μόνη μου, συγγνώμη. Ενώ εσύ είσαι
1: αισιόδοξος. Εντάξει, τα απάντησε Μαρία. Μαρία είναι δίπλα, είναι μαζί που απαντάμε. Σίγουρα. Κοίταξε, δεν νομίζω να υπάρχει και Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός που να μην είναι αισιόδοξοι. Δηλαδή, αν δεν είναι αισιόδοξοι Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, τι θα είναι αισιόδοξοι.
0: Είναι από τα ξεκινούν τα τελευταία χρόνια από τις θέσεις ισχύως, αμφότεροι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ελέω και των πολλών ηχηρών μεταγραφών που έκαναν. Γενικότερα. Βλέπουμε έτσι και μια τάση έτσι και από τα ευρωπαϊκά άρθρα που αξιολογεί και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ως τα μεγάλα φαβορί. Και θα το δούμε από το Jam
1: ναι,
0: Ball.
1: Παρότι ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που, ναι, συνήθως δεν την μπορεί να μην υπολογίζεται.
0: Ναι.
1: Σας έχασα λίγο γιατί είχε παίξει το τηλέφωνο. Τώρα μου ακούτε καθαρά.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Ήταν
1: ωραία. Ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα η οποία. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με μια ομάδα που δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα ότι μπορεί να πετύχει κάτι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια τον έχει κερδίσει στο ΆΚΑ η Παρή, τον Παναθηναϊκό. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης και τους τραυματισμούς που έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι πολλοί τραυματισμοί, παρότι έχει 2 επιστροφές, είναι ο Ρογκαβόπουλος και ο Μωραϊτής, δημιουργεί έτσι ένα ερωτηματικό, γιατί λείπουν παίχτες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Δηλαδή λείπει ο Χέις Ντέιβις, λείπει ο Ναν, λείπει ο Φαλ, λείπει ο Σλούκας. Δηλαδή είναι 4 οι οποίοι θα ξεκινούν, που ενδεχομένως θα τους βλέπουμε ακόμη και στην πεντάδα. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι το έχει δίκιο ο Μπράντεμις. Ότι δεν μπορεί να στέκεσαι στις απουσίες, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός το έχει κυκλωμένο για να κερδίσει. το σημερινό παιχνίδι. Χωρίς συζήτηση.
0: Και διάβασα κάτι που είπε χθες ο Μπαρτζόκας και έχει δίκιο και για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έχουν την ποιότητα και οι ποιοτικοί παίχτες πρέπει να πάρουν έτσι τα πρώτα παιχνίδια ανεξαρτήτως αν οι ομάδες ακόμη δεν έχουν το σχετικό δέσιμο. Δηλαδή έχουν παίχτες που μπορούν.
1: Έχουν δέσιμο,
0: ναι. Έχουν παίχτες που προκειμένου στα πρώτα παιχνίδια μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Παίζοντας έτσι και λίγο σε όλο παιχνίδι. Δηλαδή με την ατομική τους ικανότητα να πάρουν παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες έχουν τέτοιους καλαθοσφαιριστές.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι που πρέπει να βάλω στην εξίσωση, ιδιαίτερα στα πρώτα παιχνίδια, αξιολόγησε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και για τον Ομπράντοβιτς, είπε πως αν παίξουμε ο Ομπράντοβιτς όπως παίξαμε στο τουρνουά με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να μην ήμασταν τόσο καλοί στο σουτ, είπε. Αλλά από τη στιγμή που έβλεπα χέρια να πέφτουν στο παρκέ, να κάνουν βουτιές για να πάρουν μπάλες και να έχουν αυτή την εγρήγορση για μια μπάλα, το πάθος για μια κατοχή, για μια μπάλα, για ένα σουτ, για μια άμυνα, είναι αυτά που βλέπει ο προπονητής και ξέρεις, εκθιάζει περισσότερο παρότι αν βάλει ένας παίχτης 40 πόντους.
2: Ναι, έχουμε εδώ και ένα σχόλιο από τον Άλεξ που λέει: έτσι όπως παίζει η Παρή, η αλήθεια να λέγεται, με ανελέ το τρέξιμο δεν είναι και ότι καλύτερο για μια ομάδα με πολλές απουσίες.
0: Εντάξει, είναι run and gun όμως. Πολλές φορές μπορεί η Παρή να τρέχει, αλλά να χάνει απίστευτα. Μπορεί να χάνει lay-up. Αυτό όμως, όταν αντισταθμίζει μια ομάδα που έχει εμπειρία όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να έρθει στην μεριά των γηπεδούχων, γιατί μπορεί να τρέχει η Παρή, αλλά να κάνει πιο.
2: Να μην είναι αποτελεσματικό, λες.
0: Πιο ουσιώδες παιχνίδι να έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Θα το δούμε στην πράξη.
1: Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού θα πρέπει να προσμετρήσουμε ένα ακόμη πράγμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός επί Αταμάν ήθελε να παίρνει τα παιχνίδια κατά από την επίθεση.
0: Ναι. Και πλέον έχει διαφοροποιηθεί.
1: Αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς δείχνει ότι έχει ισορροπία. Έχει ισορροπία. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Μάουζ, μπορεί να μην πήγαν τα σούτα, αλλά όταν είπε ότι όταν βλέπω τους παίκτες να βουτάνε για να πάρουν μια μπάλα, για να κερδίσουν μια φάση, είναι η θέληση που βγάζουν στην άμυνα την οποία κακά τα ψέματα. Ούτε πολύ περισσότερο πέρσι, ούτε και πρόπερσι, αλλά πολύ περισσότερο πέρσι δεν το βλέπαμε από τον Παναθηναϊκό. Φέτος δείχνει να έχει περισσότερη ισορροπία, δηλαδή διάθεση να παίξει στην άμυνα και εντάξει, με τον Μπράντοβιτς είναι αδύνατο. Αν δεν παίξει άμυνα, θα είσαι στον πάγκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι επίσης που σχολίασες, Άρη, όσον αφορά τη δήλωση του Μπαρτζόκα, και συμφωνώ απόλυτα ότι επειδή καμιά ομάδα δεν θα είναι έτοιμη στο ξεκίνημα σε ένα μαραθώνιο πολλών αγωνιστικών, ένα μαραθώνιο ρόλερ κόστερ ουσιαστικά, γιατί θα έχει και τα πάνω σου και τα κάτω σου.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό οι παίχτες που έχουν την ποιότητα να μπορέσουν να πάρουν τα παιχνίδια. Αλλά ακόμη και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μια ομάδα η οποία είναι πιο δεμένη από τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει περισσότερα χρόνια, είναι περισσότερες αλλαγές που έγιναν από τον Παναθηναϊκό. Πάλι θα χρειαστεί ένα λίγο χρονικό διάστημα, διότι για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός των προηγούμενων ετών δεν είχε το σημείο αναφοράς στη θέση του άσου.
0: Ναι.
1: Φέτος την έχει. Είναι ο Μοντέρο.
0: Έχει δύο.
1: Και ο Μοντέρο δεν είναι. Ναι, εγώ λέω περισσότερο τον Μοντέρο.
0: Ναι,
1: γιατί ο Μοντέρο δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα του αρκούν 5 ή 6 σουτ σε ένα ολόκληρο παιχνίδι. Έχει μάθει πολύ διαφορετικά. Άρα θα πρέπει και ο ίδιος να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά και ο Ολυμπιακός να προσαρμόσει το δικό του παιχνίδι σε έναν τέτοιο παίχτη. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει πάρει ένα παίχτη όπως τον Μοντέρο, δεν το παίρνει για να του πει: θέλω να του ένα 6 πόντους. Είναι λογικό. Άρα.
0: Εντάξει, οι ομάδες χάνουν
1: ακόμη και ομάδες οι οποίες είναι δεμένες.
0: Επειδή έχουν γίνει αλλαγές.
1: Θέλουν τον χρόνο τους.
0: Εντάξει, μια και μίλησες για Μοντέρο, ο Ολυμπιακός έχασε σε κάποιες θέσεις. Έχασε στο 4 επειδή έφυγε ο Πίτερς. Δεν θα έχει εκεί το σουτ, θα το πάρει από τα γκάρ του φέτος. Γι' αυτό και προσθέθηκε και ο Μαγκεντάιρ και ο Μοντέρο. Βλέπουμε διαφορετική κατανομή ρόλων νομίζω στον Ολυμπιακό. Και εκεί είναι έτσι, η δικλίδα που πρέπει να προσεχθεί από τον Ολυμπιακό. Και εκεί υπάρχει διαφοροποίηση. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ριζικές αλλαγές και φυσικά το mindset του Μπράντοβιτς είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον Αταμάν, που ο Αταμάν μπορεί να έπαιζε και να σκότωνε, εισαγωγικά το σκότωνε, τέσσερις παίχτες που τους ήθελε να παίζουν από 30 λεπτά για να του βάλουν 30 παραδείγματος χάρη, πόντους. Ο Μπράντοβιτς δεν το δέχεται αυτό. Θεωρώ πως θα πάει σε πιο physical game ο φετινός Παναθηναϊκός και θα δούμε διαφορετικούς ρολίστες φέτος από τον Μπράντοβιτς.
2: Και αν αυτή η τακτική αποδώσει καλύτερα.
0: Θα αποδώσει, νομίζω. Εντάξει, έχει περισσότερες επιλογές και βάθος.
1: Ναι, η διαφορά είναι ότι κάπου το διάβασα και έχει απόλυτο δίκαιο. Αν εξαιρέσουμε τις δύο-τρεις, δηλαδή Νάν, Σλούκα κλπ., οι περισσότερο αναπληρωματικοί. Αν έχαναν το πρώτο, το δεύτερο σουτ, ο Αταμά του έβαζε στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Με τον Ομπράντοβιτς, εάν δεν πάρεις το δεύτερο, αν χάσεις το πρώτο και διστάσεις το δεύτερο σουτ,
0: τότε θα βγει. Ναι, αλλά
1: έχει μεγάλη διαφορά.
0: Έχει παίχτες όμως βαρόμετρα που. Τώρα ήρθε ο Φρανσίσκο, επίσης παίχτης που έχει πολύ καλό σουτ και από τα καλύτερα στην Ευρωλίγκα. Έχει για Μπουσέλε ένα τεσάρι που ενίοτε παίζει και στο 5 που έχει σουτ μακριά από τη ρακέτα. Έχει παίχτες που κλειδώνουν έτσι καλύτερα σε μια ομάδα. Έχει τον Μπόγκα που είναι επίσης ένας παίχτης με αρκετή δυναμική και θα προσδώσει περισσότερη ενέργεια, αν θέλει, στο παρκέ για τον Ομπράντοβιτς. Υπάρχουν στοιχεία
1: και στην
0: που σίγουρα είναι.
1: Στην άμυνα,
0: ναι.
1: Δεν την είχε πέρσι ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Και υπάρχουν, ο Μπάτιο. Δηλαδή, ο Μπάτιο και ο Μπόγκα είναι.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια, Ανδρέα, τα οποία σιγά σιγά θα τα δούμε να διαφοροποιούν την εξίσωση των δύο ομάδων. Οπότε και εκεί είναι δικλείδες κατά πόσον, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει το αμυντικό του πλάνο. Μέχρι στιγμής τα φιλικά δεν τα έχει καταφέρει να βρει τον παίχτη που θα κάνει τη δουλειά του walk-up. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
1: Παρότι πήρε τον McIntyre για αυτή τη δουλειά, αλλά. Εντάξει, είναι διαφορετικό, γιατί όταν έχεις έναν παίχτη ο οποίος ήταν 5 χρόνια στην ομάδα σου και ξέρει απ' έξω και ένα εκατοτά, δηλαδή με κλειστά μάτια του που θα πρέπει να πάει, ακόμη και ποιο βηματισμό θα πρέπει να κάνει δεξιά-αριστερά για να βρεθεί στη σωστή θέση, ακόμη και αν πάρεις έναν παίχτη όπως τον McIntyre, δεν είναι το ίδιο. Είναι λογικό ότι χρειάζεται ένα απλό χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ανδρέα Βεντούρη.
2: Πάρα πολύ.
0: Θα συνεχίσουμε με Ευρωλίγκα έτσι για να καλύψουμε την Μαρία.
1: Ελπίζω να κάνετε και μια εκπομπή αποκλειστικά και μόνο για Ευρωλίγκα.
0: Θα είσαι φιλοξενούμενο σίγουρα.
2: Θα είσαι φιλοξενούμενο όμως.
1: Αυτοκαλέστηκα.
2: Με φυσική παρουσία.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Γεια, Ανδρέα.
0: Καλό υπόλοιπο, Ανδρέα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Μένουμε στο ίδιο θέμα. Για να το ολοκληρώσουμε, βρε αδερφέ.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Στις 7 φίλοι της Ευρωλίγκας μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά στον καναπέ τους για να δουν το Dubai Real Madrid από τις πάρα πολύ καλές ομάδες. Η Real Madrid πρόσφατα πήρε και το Super Cup στο Dubai, στο Abu Dhabi κατά κρυβιάν, μια ώρα δρόμας. 7 η ώρα επίσης Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Παρί Μπάσκετμπολ. Στις 9.30 στο Παλάου Μπλαουγκράνα η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Ανατολού Εφές με αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες αγωνιστικά. Σε 9.30 ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας στην χώρα των Βάσκων με την Κάχα Λαμποράλ Μπασκόνια. Επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό, όπως και ο αγώνας της Βιλερμπάν με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Γαλλία. Και στην Βιλερμπάν προέκυψαν πολλές αλλαγές αυτό το καλοκαίρι. Να πούμε έτσι, έχω διαβάσει πριν από λίγο ένα πολύ ωραίο κειμενάκι από το Sport24.gr σε σχέση με τις 10 κορυφαίες μεταγραφές της σεζόν στην Ευρωλίγκα. Πάμε να τις αναδείξουμε. Οι μεταγραφές που έκαναν θόρυβο κατά κρύβιαν. Ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού, μας τον είπε και ο Ανδρέας Βεντούρης, προφανώς είναι από τα ηχηρά ονόματα και είναι ο παίχτης που έκανε πέρσι την διαφορά στην Βαλένθια. Πλέον είναι γκάρ του Ολυμπιακού. Γιώνας Βαλαντσιούνας, 34 χρόνων πλέον, ο ύψους 2.11 σέντερ της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο οποίος επέστρεψε από το NBA. Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός πέρσι, τελικώς δεν επήλθε συμφωνία με τον θηριώδη σέντερ. Επέστρεψε αγωνιζόταν στους Denver Nuggets πίσω από τον Γιόκιτς και πλέον επιστρέφει στην ομάδα του την Ζαλγκίρις Κάουνας. Σιλβέν Φρανσίσκο, ο run and gun παίχτης που παλιότερα έπαιζε στο Περιστέρι με την φάνελα του Περιστερίου και για τον με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, 28 ετών πλέον, 1,86.
0: Ο κοντός του.
1: Ναι, βραχής ο Μογκάρτ, αλλά είναι παίχτης ποιότητας, εκτελεστής, πολύ καλός στο τρίποντο, οπότε θα αξιολογηθεί από τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Είναι ένα γκάρτ που μπορεί να δώσει ποιότητα και επιλογές στα γκάρτ του Παναθηναϊκού. Για τον Παναθηναϊκό φυσικά και η επόμενη χειρή μεταγραφή, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, το θηρίο, ο 30χρονος, ύψος 2 μέτρων και 3 εκατοστών ο Γιαμπουσέλε. Πήγε, έπαιξε για 2 χρόνια στο NBA, αγωνιζόμενος με Φιλαδέλφια Sixers, New York Knicks και Chicago Bulls. Δεν είχε τον ρόλο του στο Σταύρους, επιστρέφει στην Ευρώπη για να παίξει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιαρ είναι ο πρώην γκάρτ του Ερυθρού Αστέρα. Τον πήρε νωρίς, τον καπάρωσε νωρίς ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήθελε έναν παίχτη που να μείνεται να παίζει στο ασώδιο. Και ο Μακιντάιαρ θα αναλάβει έτσι να έχει και το ρόλο walk-up περισσότερο στην άμυνα. Είναι ένας παίχτης προπονητή, όπως παίχτης προπονητή είναι και ο Μπράνκου Μπαντιό, ο επίσης χαμηλού ύψους, 1,91.
0: Πού φτάσαμε να λέμε
1: χαμηλούς για μπάσκετ, χαμηλό.
0: Χαμηλούς για μπάσκετ.
1: Εντάξει, ο Μπαντιό όμως είναι παίχτης, ο Σενεγαλέζος παίζει πολύ άμυνα, τρέχει απίστευτα και είναι ένας παίχτης που έλαμψε πέρσι μαζί με τον Μοντέρο στην Βαλένθια. Ο Ίζακ Μπονγκά, επίσης παίχτης που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο, πρώην άσος της Παρτιζάν, γνώριμος για την ικανότητα του να παίζει κυρίως το 3 και το 4. Νομίζω πως το 3 θα πάει περισσότερο φέτος στον Παναθηναϊκό, αναλόγως και πόσο θα τον υπολογίζει ο Μπράντοβιτς στο πλευρό του Γιαμπουσέλε στην πεντάδα. Mike James έκανε την μεγάλη ανατροπή και έφυγε από την Μονακό. Εντάξει, γράφτηκε για πολλές ομάδες, έκλεισε στην Μπαρσελόνα, κατέληξε στην Ανατολού Εφές ο James. Είναι πλέον στα 36 του, αλλά πάντα είναι βαρόμετρο γιατί είναι ένας απίθαρχος παίχτης, ένας σκόρερ ολκής και μπορεί να βάλει από παντού σουτ. Ο Shane Larkin αντιθέτως έφυγε από την Ανατολού Εφές και πήγε στην Φενέρμπαξε, στην άλλη ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο Shane Larkin πλέον στα 33 του χρόνια, τουρκοποιημένος Αμερικάνος γκάρτ, είναι παίχτης που κολλά στα θέλω του Αρούνας Γιαφυσκεβίτσιους, γι' αυτό και πήγε να παίξει την Φενέρ, η οποία έχει γεμίσει, έχει κάνει αρκετές προσθήκες ουσίας και είναι από τα φαβορί μαζί με Ρεάλ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το προσεχές Final Four. Ο Τιμωτέ Καμπαρό είναι ένας παίχτης που... εντάξει, είναι παίχτης που στην καλή του μέρα, θα έλεγα, είναι παίχτης που κάνει τη διαφορά. Έκανε καλή σεζόν πέρσι με την Μπασκόνια. Έχει πάει στην Ρεάλ πλέον και αγωνίζεται στους Μαδριλένους της Ρεάλ. Είναι παίχτης με εκτελεστική δυνότητα. Είναι όμως και παίχτης που δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει τα περσινά του στάνταρ. Είχε πέρσι σχεδόν 19 πόντους ανά αγώνα. 18,2 το, εδώ το γράφει. Mm-hmm. Ναι, σωστός. Τελειώσαμε.
0: Ναι. Αυτή είναι η δεκάδα μας και με τη δεκάδα μας μας έφερες και στο τέλος της εκπομπής. Μια πολύ καλή εκπομπή σήμερα, θα έλεγα, που ασχοληθήκαμε και με το μπάσκετ τόσο πολύ.
1: Αφού σου άρεσε να το ξαναγάνω.
0: Βεβαίως. Τίτλος βιογραφίας. Ο Άλεξ εδώ λέει, εγώ τι είμαι στο 1,75 ρε παιδιά. Δεν παίζουμε μπάσκετ, ρε.
1: Δεν θέλεις να σου πω το ύψος μου, Άλεξ.
0: Όχι. Μην τα λέμε αυτά. Μην τα βγάζεις προς τα έξω, Άρη μου. Τα φιλιά μας να στείλουμε φυσικά και στα υπόλοιπα παιδιά που έχουν στείλει μήνυμα, στο Βασίλη, στην Έλενα και στον Γιώργο εδώ που μας έστειλε τα μηνύματά του. Τα δικά σας μηνύματα 97 710 710, εδώ στο Viber, για να ανοίγουμε όλες τις γέφυρες επικοινωνίας, να φτιάχνουμε αυτή την όμορφη εκπομπή μαζί. Το Κερκίδα On Air έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε να ενημερώνεστε kerkida.net.cy, γιατί ανανεώνεται διαρκώς αυτό το site, όπως έχουμε πει.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλή θέαση, να είστε πάντα καλά. Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naked Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώ.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς.
7: Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Φέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
11: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λενεσός. Be one of the best.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: συνδρομή εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Disco. X.

0: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη, τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπαπ.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 25

0: επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only. No matter what. No matter what. You got

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις, μόλις απέκτησες

0: ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Emesou.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
5: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, Ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
6: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: μεταχείρισης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Baonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baonix.art. See you on Planet 9.
7: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan and experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Μήλα γκάλα ελληνικά νέας ασοδείας, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα λουκάνικα κρασάτα καπνιστά, μόνο 10,99 το κιλό. Αντόρο τυρί Γκούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
9: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
10: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Ξύπνησε σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Είμαι η Goldie και θα σας κάνω παρέα για το επόμενο δίωρο με τις μεγαλύτερες και υπόπου επιτυχίες. Εντάξει, μπορεί σήμερα να μπορώ λίγο παραπάνω να μιλήσω για τη συναυλία των Big Bang που πήγα, αν και λίγο χλωμό το βλέπω. Οπότε πάμε να πούμε ότι οι Δεσποινίδες Κατσάι συνεχίζουν να ανεβαίνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα. Το μουσικό βίντεο του Animal ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια views, προσθέτοντας ακόμη ένα μεγάλο milestone στη μέχρι τώρα πορεία του group. Η συνεχής παρουσία του σε charts, social media και streaming platform δείχνει ότι το project έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή παγκόσμια δυναμική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε όχι μόνο σε νούμερα, αλλά και στη Δεσποινής Μανώ, η οποία εμφανίστηκε να κάνει μια φωτογράφηση μόνη της. Solo. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε ποιες θα επιστρέψουν, πώς θα επιστρέψουν, αν η Δεσποινής Μανώ θα παραμείνει στο group, δεν θα παραμείνει στο group. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακούγονται. Όλα για καλό, παιδιά, όλα για καλό. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε τις μεγαλύτερες και υποπεπιτυχίες. Ξεκινάμε με Κατσάι και συνεχίζουμε.

it is, devil like, oh she's a hold you for an animal.

Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Τα Melon Music Awards του 2026 άρχισαν να αποκαλύπτουν το φετινό line-up τους με Plave, Rides, NCT Wiz, Alpha Drive One και Longshot να βρίσκονται ανάμεσα στα πρώτα ονόματα. Η διοργάνωση αναμένεται και φέτος να συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα act της κορεατικής μουσικής βιομηχανίας, καθώς όλος ο υπόλοιπος κόσμος εύχεται να δει στην ίδια σκηνή για έστω μία φορά ακόμα συνολικά όλους μαζί τους BTS και όλες μαζί της Blackpink. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε φέτος? Αν δεν τα καταφέρουμε στο Melon Music Awards, εντάξει, έχουμε και άλλα show τα οποία έρχονται τώρα προς το τέλος του χρόνου, αλλά θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο να δούμε. Εκτός κι αν εγώ είμαι τόσο ντελούλου και θα ήθελα κάποια στιγμή να δω αυτό το mix που μιλάμε για χρόνια, BTS με Blackpink. Κάτι, δώστε μου κάτι! Choice FM. It's only. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Ο Τζένο, τον NCT Dream, βρέθηκε στην κορυφή ενός από τα πιο ιδιαίτερα fan poll της K-pop, καθώς ψηφίστηκε ως ο star με το πιο όμορφο χαμόγελο και τα καλύτερα δόντια. Ένα πιο ανάλαφρο θέμα από τα συνηθισμένα chart και awards που δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο δημιουργικά μπορούν να γίνουν τα fandom polls. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να μην κατέληξε σε fan wars ότι ο δικός μου καλλιτέχνης έχει καλύτερα δόντια από το δικό σου καλλιτέχνη, γιατί πραγματικά εν έτη 2026 ο κόσμος έχει βρει πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερους τρόπους και λόγους για να τσακώνεται με τον διπλανό του, ειδικά όταν κάτι έχει να κάνει με fandom ή με fandom polls ή με group είτε με οτιδήποτε. Δεν ξέρω, μερικές φορές σκέφτομαι μήπως η γενιά η δική μας τύπου 2012-2011 ήταν έστω λίγο καλύτερη, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλο exposure στα social media. Αλλά εντάξει, κάθε γενιά έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε από τις μεγαλύτερες και από επιτυχίες και επανερχόμαστε.

0: Tickets only. Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
7: Τα highlight της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες, U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
11: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
13: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
14: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

πίσω από τα μεγάλα idol groups υπάρχει μια τεράστια και πολύ διαφορετική μουσική κουλτούρα. Και τώρα που είπαμε τεράστια και πολύ διαφορετική μουσική κουλτούρα, μήπως τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε να είναι τύπου λίγο πιο cotton gold ψαγμένα της δικής μου εποχής? Δεν τα βάζω κάτω από την κατηγορία indie, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι indie. Οπότε για πάμε να ακούσουμε λίγο ένα throwback δικό μου και να μου στείλετε εσείς μήνυμα και να μου πείτε αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει ή σας ακούγεται λίγο περίεργο στο 97 710 710 και επιστρέφουμε.

επιστρέψαμε στο Goldies Room, στο αγαπημένο σας δύο ροκέι pop στο ραδιόφωνο. Και είμαι εδώ πέρα να σας θυμίσω για ακόμη μία φορά ότι εάν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε είτε αν είσαστε στην Κύπρο μέσα από τον Choice FM σε 104,3 και 98,2, είτε μέσα από το choicefm.com.cy, είτε μέσα από το Choice FM app, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από Android και iOS. Το Mic Drop Remix των BTS συνεχίζει να αποδεικνύει ότι ορισμένα τραγούδια απλώς δεν γερνούν. Το music video ξεπέρασε τα 1,6 δισεκατομμύρια views στο YouTube χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Ένα από τα tracks που βοήθησαν σημαντικά στην παγκόσμια εξάπλωση του group εξακολουθεί να προσελκύει εκατομμύρια ακροατές. Και κάπου εδώ θέλω να κάνω ένα story time. Δεν θυμάμαι ποια ήταν ακριβώς η χρονολογία για να σας πω, αλλά όσοι με ακολουθείτε στα δικά μου προσωπικά social media, παπάκι Goldenim, είτε YouTube, είτε TikTok, είτε Instagram, είτε ακόμα και στο Twitch, έχω μιλήσει αρκετές φορές για την φίλη μου την Άννα, η οποία και εκείνη ακούει K-pop και άκουγε φανατικά και είχαμε ξεκινήσει περίπου την ίδια περίοδο, το 2009 εγώ, το 2010 εκείνη. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες, ότι σε κάποια φάση είχε βγει για clubbing, έτσι κάνουν τα νιάτα τότε, για clubbing, και μου είχε στείλει μήνυμα ηχητικό κιόλας και ούρλιαζε και μου έλεγε στο ηχητικό ότι δεν το πιστεύω, είμαι σε ένα club κάπου βουλιαγμένη, ήταν ούτε καν που θυμάμαι, και ούρλιαζε γιατί άρχισε να παίζει το mic drop των BTS. Και τότε, συγγνώμη, αλλά τότε δεν ήταν συνηθισμένο το να παίζουν κομμάτια K-pop είτε σε club, είτε σε μαγαζιά με ρούχα που τα βρίσκουμε τώρα, είτε πουθενά. Και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μου έχει μείνει στο μυαλό και το λέω μέχρι και τώρα, όπως φέρετε. Αλλά ναι, πάμε λοιπόν να ακούσουμε Mic Drop, μιας που το είπαμε, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NBM Distributors Limited.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λέμε σως. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Μήλα γκάλα ελληνικά νέας εσοδείας, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο, 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ λουκάνικα κρασάτα καπνιστά, μόνο 10,99 το κιλό. Αντόρο τυρί κούντα, από 13,49, τώρα 9,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
7: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Και συνεχίζουμε με τους BTS και ιδιαίτερα με τον Δημητράκη. Καθώς ο Δημητράκης των BTS σημείωσε ακόμη ένα σημαντικό solo milestone, καθώς το Like Crazy έφτασε το 1 δισεκατομμύριο filtered stream στο Spotify. Το τραγούδι εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στις streaming πλατφόρμες και παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες solo κυκλοφορίες των μελών των BTS. Να πω κάπου εδώ πέρα ότι το θέλω αυτό το άλμπουμ και για κάποιο περίεργο λόγο δεν το βρίσκω πουθενά. Εάν κάποιος ξέρει πού μπορώ να βρω αυτό το άλμπουμ, να το πάρω, έστω και second hand, εντάξει, το δέχομαι, εντάξει, κανένα θέμα. Ενημερώστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ με ένα μήνυμα κάπως στο 97710710. Άμεσα, σας παρακαλώ. I think we could last forever.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Οι Rides συνεχίζουν να προσθέτουν νέα milestone στην καριέρα τους. Το Love 119 ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streams στο Spotify, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα tracks του group. Η σταθερή streaming παρουσία τους δείχνει ότι έχουν ήδη καταφέρει να δημιουργήσουν ένα πολύ πιστό διεθνές κοινό. Και φανταστείτε, το καταλαβαίνω μέχρι και εγώ που έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι λόγω του ότι βγαίνουν πάρα πολλοί καινούργιοι καλλιτέχνες πλέον, αν θυμάμαι καλά, είμαστε στην 6η γενιά. Νομίζω, 6th generation, ναι. Έχουν βγει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και κάπως ακόμα και εγώ γίνομαι overwhelmed. Οπότε δεν μπορώ να κάνω keep up με όλους. Αλλά φανταστείτε ότι το συγκεκριμένο το ξέρω. Οπότε, για πάμε μία να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Απολαμβάνεις ένα veggie burger στα εστιατόρια McDonald's και αναρωτιέσαι. Και αν το μαγείρεψαν εκεί που μαγειρεύουν τα chicken McNuggets, δεν θέλω όμως να μου ανησυχείς, γιατί στα εστιατόρια McDonald's το veggie burger μαγειρεύεται σε ξεχωριστή φριτέζα, επειδή the inside matters at McDonald's. Χωριανοί, κόρη, ελάτε εδώ, έχουμε πολύ σημαντικά νέα. Οι έξω CBX ανακοίνωσαν νέα fan meeting στην Κίνα, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές τους παρά τις επαγγελματικές και νομικές διαφωνίες που υπάρχουν γύρω από το group. Οι Τσεν, Μπέκιον και Σιούμιν διατηρούν έτσι την άμεση επαφή με τους φαν τους, ενώ το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες κινήσεις τους παραμένει μεγάλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και ποιος φταίει που οι έξω έχουν ξεκληριστεί οικογενειακώς. Αλήθεια, κουράζομαι. Κουράζομαι πάρα πολύ. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε, η EXO ήταν ένα από τα μεγαλύτερα K-pop boy groups τύπου το 13-14. Λες να λέω λάθος ημερομηνίες, νομίζω ότι κάπου εκεί ήτανε. Για εμένα προσωπικά ακόμα το αγαπημένο μου άλμπουμ τους, έτσι χωρίς να με ρωτήσετε, ήτανε το XOXO. Το ντεμπούτο άλμπουμ, το ντεμπούτο full άλμπουμ που φανταστείτε το έχω και στα κορεάτικα και στα κινέζικα. Για ελάτε όμως εσείς στο Viber 97 710 710 και πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας άλμπουμ των έξω. Για πάμε όμως τώρα να ακούσουμε από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες και επανερχόμαστε.

0: Hits only. Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Ψάχνεις τα

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: The Onyssis Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssis Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssis Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 7 θάλασσες γαρίδες U20, 425 γραμμάρια, 8,65. Γάμα χαραλάμπους καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρο 1,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
5: Στον Joyce, μέχρι τις 7, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Τα Korean Dramas συνεχίσουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς streaming πλατφόρμες με νέες παραγωγές που επενδύουν σε μεγαλύτερα budget, πιο κινηματογραφική εικόνα και ιστορίες σχεδιασμένες για παγκόσμιο κοινό. Η κορεατική τηλεόραση έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγημα πολιτιστικά προϊόντα της χώρας, με κάθε νέα σεζόν να φέρνει ακόμη περισσότερες διεθνείς συνεργασίες. Και κάπου εδώ πέρα, θέλω τώρα λίγο να σκεφτούμε ότι όντως, όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζουν τα περισσότερα Korean dramas να κάπως δυτικοποιούνται, χωρίς να χάνουν πάλι καλά ακόμα την ταυτότητά τους ότι είναι Korean drama. Εσείς όμως, έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά εάν είχατε ξεκινήσει να βλέπετε από πάρα πολλά χρόνια πριν την παγκοσμιοποίηση, έτσι τύπου 10, 11, 2010-2011 εννοώ, Korean drama, και είδατε κάποια μεγάλη διαφορά τώρα, εν έτη 2026, ή εάν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, και είδατε κάποιο δράμα καινούριο και θέλατε από ενδιαφέρον και από περιέργεια να δείτε κάποιο πάρα πολύ παλιό. Σας έχει ξενήσει κάτι ή ξυνήσει κάτι σε αυτά τα οποία έχετε δει, ή αν έχετε παρατηρήσει το οτιδήποτε. Θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω. Οπότε, ή μου στέλνετε μήνυμα στο Viber 97710710, ή στα δικά μου τα προσωπικά social media, οπουδήποτε, TikTok, Instagram, παπάκι Goldinim, για να μπορέσουμε να το λύσουμε τέλος πάντων αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν όμως να συνεχίσουμε τις μεγαλύτερες και υπόπεπιτυχίες και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Τα special appearances παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία των K-dramas. Από γνωστούς ηθοποιούς που εμφανίζονται για λίγα λεπτά μέχρι καλλιτέχνες που κάνουν μικρές εκπλήξεις σε δημοφιλείς σειρές. Τα cameos χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να δημιουργήσουν είτε buzz στα social media είτε για να δώσουν μια επιπλέον έκπληξη στους θεατές. Τώρα εδώ πέρα παίζει αναλόγως και αν κάνουν καλά ratings ή αν δεν κάνουν ή αν θα μπορέσει μια εταιρεία να κλείσει έναν καλλιτέχνη ως ηθοποιό, οπότε τον προετοιμάζουν κάπως και τον ρίχνουν σε έναν δεύτερο ρόλο σε κάποιο Korean drama. Αλλά ναι, έχουμε δει αρκετά δράμα τα οποία έχουν μέσα καλλιτέχνες είτε σαν δεύτερους ρόλους είτε σαν πρωταγωνιστικούς, αλλά θα ήθελα να μου πείτε εάν εσείς έχετε δει τώρα τελευταία κάποιο Korean drama. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω και θα κλείσουμε αυτό το πάρα πολύ όμορφο 2ωρο K-pop με μερικές ακόμα από τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα αυτές τις 2 ώρες και ραντεβού αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2.

0: Μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxos Pub.
1: Έχει αγώνα.

0: απόλαυσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cheetah Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cheetah. Cheetah Vision, ένα με σένα.
1: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
2: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ, skincare, beauty tools. Δικά σου με ένα κλικ. L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendscyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
8: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
9: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
10: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
12: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Nights Only.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.

0: με ένα πρόγραμμα Q μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάι,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Grab your colleagues, it's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: to the tree.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο Σιλεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
4: Στον Choice,

0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τευκρόν Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
3: Στον Choice.

0: Είναι νέα. Την ώρα χορηγεί. Oh my god. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nugget Pub. Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Hey! Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub. Και από γεύση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face painting, survivor games, slime, messy play, χειροτεχνίες, clown, mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.4.

Choice FM.